Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Οι λέξεις είναι πονηρές, ποτέ δεν εννοούνε αυτό που λένε τα γράμματα, αυτό που θες να πούνε. Η πίστη, η αφοσίωση, το θάρρος, η πατρίδα.
1: Το Σύνταγμα, η νόμη μας, το γήπεδο, η κερκίδα.
0: Δεν είναι αυτά που λέγονται, είναι ένα πράγμα άλλο.

σαν λαλή σου παιδινή. Στον αγαθό το λογισμό κυκλώνει την ουρά του.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Ανάβει η οθόνη

Se de Quimo para mim era vacilhar στη σκηνή και τρελό στη σκακέρα.

στρέφει τους τρελούς να συνάζω τα παιδιά της ανάγκης. Μ' αγκαλιές θα σκεπάζω και τις νύχτες θα στέλνω

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε και εμείς σας ανταμείβουμε.
3: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του Κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Πάμε για φαγητό.
11: Τυλιχτό.
10: Γιατί?
11: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τυλιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
10: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε.
11: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του Τυλιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
10: Και γλυκό?
11: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end. Τυλιχτό. Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό. Η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away κάλεσε στο 2841 3044 44.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
13: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
12: κοκτέιλ,
13: μουσική και party vibes
12: μέχρι αργά.
13: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
12: Καλίν.
13: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
12: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
14: Όχι μόνο είναι πλέον εδώ, οι διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν εμπνέουν ιδιαίτερη αισιοδοξία και η παρέμβαση για το κόστος θέρμανσης είναι τα μονοδρομός. Τα τελευταία επίσημα συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι οι Έλληνες μπαίνουν στην περίοδο θέρμανσης από καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τους περισσότερους Ευρωπαίους, τουλάχιστον όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάζω από το άρθρο του Γιώργου Παππού στο e-εφημερίδα.gr. Οι μέσες τιμές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνονται στα 1,74 ευρώ, ωστόσο μια μεγάλη ομάδα χωρών κινείται πολύ ψηλότερα. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 2,20 ευρώ, ενώ στη γειτονική Ιταλία η τιμή του διαμορφώνεται στα 2,06. Στη Γερμανία και πέφτει κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο κινείται γύρω στο 1,72, ενώ πιο χαμηλή τιμή καταγράφεται στην Μάλτα, η οποία ως γνωστόν δεν υποφέρει από χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα που βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, χωρίς πανέβαση το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε το απαγορευτικό ύψος το 1,95, κατάσταση τη χώρα μας μεταξύ των πιο ακριβών. Ωστόσο, η τριπλή παρέμβαση από το κράτος, τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών το σπρώχνουν κάτω από το 1,5 ευρώ. θέμα να δούμε τι τιμή τελικά θα φτάσει στην Αντλία και τι τιμή τελικά, ειδικά οι κάτοικοι της Βόλου Ελλάδας, θα το πληρώνουν το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα. Συγκεκριμένα πάντως σήμερα τρέχει επιδότηση στην Αντλία 0,20 ευρώ ανά λίτρο από τον προπολογισμό και άλλα 0,20 από τα δηληστήρια. Σε αυτή τη διπλή επιδότηση που ρίχνει καταρχάς τη μέση τιμή του γύρω στα 1,55, έρχονται να κουμπώσουν και οι πρόσθετες πτώσεις από τις εταιρείες όπως η ΕΚΟ που διαμορφώνουν τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,49 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε αν αυτή η τιμή είναι ικανοποιητική και αν μας καλύπτει. Αυτό θα το δείξει βέβαια και η κατανάλωση και οι θερμοκρασίες, αλλά και τα έσοδα που έχει το ελληνικό νοικοκυριό, γιατί μπορεί η τιμή να πέφτει, αλλά τα έσοδα δεν αυξάνονται για να καλύψουν όλες εκείνες τις δαπάνες και τα έξοδα που έχει μια ελληνική οικογένεια. Είδομεν, κάνουμε κράτη. Ευτυχώς εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ιδιαίτερα πάρα πολύ κρύο στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα. Οπότε σκεφτόμαστε για πετρέλαιο θέρμανσης ολίγον τι αργότερα, έως πολύ αργότερα. Όπως και να έχει, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα μισά του Οκτώβρη και επίσημα πλέον βρίσκουμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε λέμε επίσημα και καλό χειμώνα. Άντε να δούμε. Το βροχερό προηγούμενο 24ωρο, το οποίο συνεχίζει στην περιοχή μας, δείχνει ότι ο χειμώνας σιγά σιγά έρχεται και ότι να, μάλλον πως μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς χειμωνικούς, χειμωνιάτικους, υγρασία, βροχή κτλ, κτλ, κτλ. Βέβαια δεν ξέρω εάν είναι φαινόμενα που θα είναι μόνιμα για τη συνέχεια, θα μας τα πει σίγουρα τις επόμενες ημέρες ο Μιχάλης ο Καργασάνης, ο εκλεκτός φίλος μετεωρολόγος επιστήμονας που έχουμε συχνά στην εκπομπή μας για να μας ενημερώνει για τα νέα του καιρού. Είστε εδώ, είμαστε εδώ μαζί και σήμερα ένα πρωινό, 2 ώρα, 8 με 10, ενώ το μεσημέρι η εκπομπή σε επανάληψη 2 με 4. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 15. Αγίου Λουκιανού, Πρεσβυτέρου Αντιοχίας, ημέρα δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστουνιού σημερινή ημέρα και Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών. Ο ήλιος είναι 33 μετά από τις 7, ενώ θα δύσει 48 μετά από τις 6. Η πρόγνωση του καιρού για τη σημερινή ημέρα, έτσι όπως τη διαβάζουμε από το φωνή.gr, έχει να κάνει με τοπικές βροχές, ισχυρούς ανέμους και σταδιακή βελτίωση του καιρού. 19 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο θερμοκρασία. Με νεφώς, τοπικές βροχές και ισχυρούς βοριάδες, συνήθως ο καιρός στην Κρήτη την 5η 15 Οκτωβρίου. Ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση φαινομένων. Για τον Άγιο Νικόλαο, η πρόγνωση καιρού το πρωί τώρα μέχρι και τις 9 η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Το μεσημέρι 19 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. 70 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμο το μεσημέρι. Ενώ από το απόγευμα λιγάκι τα πράγματα μαλακώνουν. Θα έχουμε νεμέν αρκετά σύννεφα και θερμοκρασία το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου, με τους βοριάδες να μειώνουν την έντασή τους και να περιορίζονται στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η βροχή, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε με το meteo.gr, φαίνεται να περιορίζεται μετά από τις 12 το μεσημέρι. Είδομεν, καλού κακού, μία ομπρέλα. Καλό θα είναι να την κρατάτε. Είχαμε ακύρωση δρομολογίων το βράδυ στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια. Είχαμε απαγόρευση απόπλου, οπότε κάποιοι συμπολίτες μας έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί από την άσχημη εξέλιξη του καιρού που είχαμε από χθες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε μαζί μας είτε μέσω ραδιοφώνου στους 104,4 στην Ανατολική Κρήτη, είτε μέσω διαδικτύου www.104fm.gr. Είμαστε ακόμα μαζί στο Facebook ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, στο Instagram και στο TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η Στέλλα Πιταροκύλη ήδη πρωινή καλημέρα, βροχερή ημέρα μας γράφει. Όπως και να είναι, Στέλλα, μακάρι να είναι καλή, παραγωγική, αποδοτική και αν μη τι άλλο ανθρώπινη μεταξύ μας. Καλή σου μέρα, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Είμαστε μαζί, παραμένουμε μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ενώ η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη το μεσημέρι 2 με 4 και όσοι προλαβαίνετε να τα ακούσετε το πρωί. Οπότε διπλό το καλό σας, ελπίζω διπλό και το δικό μας το καλό σίγουρα, δεν ελπίζω καθόλου. Για μας είναι ανάγκη για ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είναι και το πρωτοβουλίο προβολείο Φεστός Μιλωνάκης. Καθημερινά, φρέσκα φούτα και λαχανικά. Καθημερινά τα έχει όλα και μας τα προσφέρει σε παραγγελίες που φτάνουν μέχρι και την πόρτα μας. Αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλωνάκης, ένας και μοναδικός. Μιλωνάκης αξεπέραστος. Μιλωνάκης, το δεξί χέρι και των επαγγελματιών εστίασης στον Άγιο Νικόλαο. Μιλωνάκης, ο οποίος ψάχνει νέους συνεργάτες. Οπότε, αν θέλετε μια σίγουρη εργασία στον Άγιο Νικόλαο, τότε ο Μιλωνάκης είναι μια επιχείρηση που δεν θα χάσετε ποτέ τίποτα και θα κερδίζετε καθημερινά την ικανοποίηση της εργασίας σε ένα υγιές περιβάλλον, αλλά και την ικανοποίηση των πελατών που καθημερινά σας λένε μονάχα εγκάρδια ευχαριστώ, και το λένε και το εννοούν. Κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας και κάθε πρωί είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ολοζώντανα από τους 104,4. Ελάτε, πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

πρώτη μοίρα με ρήμα ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Στο σημερινό μενού έχει σε λίγα λεπτά επικοινωνία με τον Δημήτρη Λούκη από την Ράπτρα για τα νέα του Νότου. Νέα που είναι άσχημα και δύσκολα και λίγο τι απάνθρωπα, με τους μετανάστες να είναι και εγκλωβισμένοι και ο ένας πάνω στον άλλο. Εκτιμώ και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει καθαρεύσει κάπως κατάσταση και αρκετοί από τους μετανάστες που έχουν έρθει στην περιοχή θα έχουν ήδη μετακινηθεί σε άλλες περιοχές. Αμέσως μετά γκρίνια με τον Γιώργο Κοτοπουδάκη, ασφαλώς. Λίγο μετά από τις 9 θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Στρουλάκη από την ΔΑΕΑΝ, γιατί αύριο ξεκινάει η έκθεση Home Expo στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Έχουμε τους αγώνες της τεκλοείας επίσης, οπότε το επόμενο τρίμηνο θα είναι γεμάτο θάλασσα, γεμάτο εμπόριο, γεμάτο μαρίνα. Με τη Μαρίνα να αποκτάει και ένα χώρο, όπου το βράδυ της Κυριακής ο Δήμος Αναστασιάδης που ακούμε τώρα στο τραγούδι θα είναι ζωντανά στο χώρο της Μαρίνας για να κλείσει τόσο την έκθεση όσο και τους διπλοϊκούς αγώνες. Μια συναυλία που προσθούσε ο Ιωσής Νικόλος, μιας και είχε προγραμματιστεί να γίνει στην πλάση του ΕΟΤ και είχε τελευταία στιγμή ακυρωθεί. Θα την απολαύσουμε το βράδυ της Κυριακής στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Τελευταίο μία ώρα θα μιλήσουμε με την Άννα Χανιωτάκη για το 4ο αντιδραστικό φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη, θα είναι σε εξέλιξη και αυτό το τρίμηνο το οποίο μας έρχεται. Οπότε σίγουρα το ερχόμενο Πουσουκού, ο τόπος μας θα είναι γεμάτος από δράσεις. Έχουμε και το Σάββατο τη δράση του Συλλόγου των Υπηρετών στη Λίμνη. Οπότε θα έχουμε αρκετές επιλογές για να είμαστε εκτός οικίας το Πουσουκού το οποίο μας έρχεται. Μένετε εδώ, ενημερώνεστε για όλα και ξέρετε τι ακριβώς θα γίνει στην περιοχή. Καλημέρα τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 15 του μήνα Οκτώβρη. Πήγα να πω 15 του μήνα Δεκέμβρη. Τόσο πολύ βιάζομαι να έχω τα Χριστούγεννα. Είμαι Χριστούγεννάκιας. Είμαι. Περιμένω και πώς και πώς και φέτος να βγει στον αέρα το challenge μέλο μακάρονο ή κουραμπιές, κουραμπιές ή μέλο μακάρονο. Έχουμε ακόμα μέρες. Κουραμπιές φέτος, ε! Άντε ρε παιδιά, μια χρονιά να κερδίσει κουραμπιές. Μια χρονιά. Τι ζητάω, δεν ζητάω πολλά. Ελάτε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 για τους πρωινούς, μέχρι και τις 4 για τους μεσημεριανούς. Ωρα καλή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ώρα να επικοινωνήσουμε με το Νότο, να πάμε εκεί στο Λευκό το Πέλαγος. Ένα πέλαγος το οποίο είναι πανέμορφο παραλιακά, αλλά το τελευταίο διάστημα βγάζει τη μία βάρκα μετά από την άλλη, γεμάτη από απελπισμένους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν στον ήλιο μοίρα. Έρχονται δικά μας τα παράλια χωρίς να ξέρουν καν που έρχονται και που φτάνουν. Και εμείς έχουμε την υποχρέωση την ανθρώπινη να τους υποδεχθούμε μέχρι και τη ζωή να τους σώσουμε. Καλημέρα Δημήτρη Λούκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο. Είναι το φωνάζανε οι λιμενικοί αυτό εδώ και καιρό ότι θα έχουμε νέες εισρωές μεταναστών. Αλλά από την νότια πλευρά νομίζω ότι σφυρίζαν όλοι αδιάφορα. Το κράτος σφύριξε αδιάφορα, άφησε ανοιχτά τα σύνορα. Για άλλη μια φορά πιάστηκε αδιάβαστο, για άλλη μια φορά πιάστηκε γυμνό. Ο βασιλιάς τελικά είναι γυμνός. Και αυτά που φωνάζει η κυβέρνηση, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί οι δουλέμποροι πάνε στο γρόντο, τι τα ακούνε και πάνε στο γρόντο, φέρνουν κανονικά καραβιές, δεν υπάρχει καμία αντίδραση, καμία αντίσταση σε αυτή τη δουλεμπορία τη σύγχρονη που γίνεται. Νομίζω ότι οι εικόνες κάναν το γύρο του διαδικτύου, δεν χρειάζεται εγώ από περισσότερα, τα έχετε δει τι γίνεται. Πού κινηθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς φιλοξενηθήκανε.
0: Μητέρες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά, μαζί με τους ενήλικες
1: και όλοι. Μετά από πολλές διαμαρτυρίες δεθήκαν και παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λεϊνό που έχουν κάνει πλέον.
0: Πραγματικά.
1: Θα βάζουν σε κίνδυνο μικρά παιδιά και γυναίκες. Λοιπόν, είναι τρισάθλιο αυτό που γίνεται. Και ακόμα πιο τρισάθλιο ο τρόπος που καθάρτηκαν ακόμα και αυτά τα παιδιά φιλοξενηθήκανε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πολλά παιδιά, θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο. Να είχαμε βρει έναν άλλο χώρο να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον τα παιδιά, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι οι σκηνές που έχουμε δει είναι πραγματικά σκηνές απάνθρωπες.
1: Τουλάχιστον τα παιδιά θα πρέπει
0: να δεν τιμούν κανένα. Δεν τιμούν κανένα, όχι. Πραγματικά. Κανένα.
1: Όχι, δεν τιμούν. Νομίζω ότι απέτυχε η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό, έχει αποτύχει. Τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει ένα μεγάλο γιατί. Υπάρχει ένα είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας, η κυβέρνηση δεν υπάρχει πουθενά, μην γελιόμαστε παιδιά. Είμαστε μόνοι μας, έτσι. Είναι μόνος του Δήμος Ιερά Πέτρας. Δεν υδρώνεται αυτή κανένας. Πείτε μου μια βοήθεια που
0: δεν υπάρχει βοήθεια.
1: Δέκα λεφορία εθελεστές ο Δήμος και δεν έβρισκε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Το είπε, δεν στο δεσαι στάρα, τώρα στην εκπομπή.
0: Το είπε. Ωραία. 13 λεφορία.
1: Αυτή είναι η βοήθεια της κυβέρνησης. Ή θα πρέπει λίγο να το αναορροπούμε τα πράγματα. Πού είναι η βοήθεια της κυβέρνησης, παιδιά, δεν υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.
0: Ναι.
1: Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι ο κύριος Πλεύρης.
0: Και ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, σε τηλεοπτικό δίκτυο της Κρήτης, σε μια εθελόντρια εκεί του Ερυθρού Σταυρού, ήταν με μια ακόμα κυρία για να δώσουν πρώτες υπηρεσίες υγείας σε 150, 200, 300 άτομα. Πού να πρωτοπολάβουν αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουν τι και με τι προϋποθέσεις και με τι εργαλεία και με τι κουράγιο όταν είναι ήδη εθελοντές.
1: Γίνανε αυτοί οι άνθρωποι με τις βάρκες στην παραλία. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιώτες, θα γινότανε. Είναι η φύλαξη αυτή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι η φύλαξη αυτή.
0: Όχι, απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
1: Είναι η φιλοξενία αυτή.
0: Απαράδεκτο.
1: Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε τελικά. Πλέον είναι τραγικό. Εκτός και αν θέλουν να κάνουν την Αγρέξ hot spot. Το είχα πει πριν μήνες αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όντως.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν την Αγρέξ hot spot. Αν το θέλαν αυτό, το καταφέρανε. Με τις ευλογίες μας.
0: Τουλάχιστον να το οργανώσουν καλύτερα του όμως για να είναι πιο ανθρώπινες συνθήκες και να μην είναι αυτό το χάλι το μαύρο και να φτάνουμε σε ένα σημείο να καλούμαστε όλοι οι πολίτες να βοηθήσουμε να συνδράμουμε που καλά θα κάνουμε το κάνουμε για να στείλουμε τρόφιμα και...
1: Έχουμε γίνει αποθήκη ψυχών, Γιάννο.
0: Όντως.
1: Έχουμε γίνει αποθήκη ψυχών.
0: Έχουν φύγει τώρα μερικοί που έλεγαν εχθές ότι θα φύγουν κάμποση.
1: Φύγανε 10, ήρθαν 50. Αυτό θα γίνει, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τελείως. Και σφυρίζουν όλοι αδιάφορα.
0: Δημήτρη, επειδή όλοι αναρωτιόμαστε ότι αυτές οι βάρκες φουσκωτές αποκλείται να έρχονται από τα παράλια άλλων περιοχών, υπάρχει δίκτυο το οποίο τους φέρει μέσω πέλαγα με κάποια μεγάλα πλοία.
1: Εγώ θα δανειστώ γιατί το λέω. Εγώ το είπε ο κύριος Φακενάκης, ο πρόεδρος λιμενικών Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης. Τι είπε ο κύριος Φακενάκης. Δεν γίνεται η Frontex, δεν γίνεται μάλλον μια ΜΚΟ, δεν γίνεται ΜΚΟ, να ενημερώνει ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Τα συμπεράνω τα δικά σας.
0: Πικρά.
1: Τα συμπεράνω τα δικά σας. Ποιοι παίζουν με τις ψυχές αυτών των ανθρώπων και ποιοι παίζουν με την υπομονή μας και ποιοι μας χοροϊδεύουν.
0: Μιλάμε ότι και οι αντοχές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εστερεύσει. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να
1: έχει αυτοδιοίκηση. Πού είναι ο κύριος Πλεύρης τώρα? Μισό λεπτό, θα πούνε ο κύριος Πλεύρης. Όταν είχαμε την ίδια κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, πήγαινε ο ένας πυρός πέρα από τον άλλο και προσπαθούσε. Πού είναι η λύση στην Ιεράπετρα?
0: Δεν υπάρχει.
1: Πού είναι η λύση στην Ιεράπετρα, Θανό?
0: Αναμονή.
1: Ποια αναμονή?
0: Θα φύγουν σύντομα. Αυτό είπε ο Δήμαρχος σε επικοινωνία που είχε με το Υπουργείο, ότι σύντομα λέει θα φύγουν. Το σύντομο όμως δεν
1: αντέχει, δεν αντέχει η Ιεράπετρα, δεν αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ντροπή, παιδιά. Ντρεπόμαστε, είμαστε Ιεράπετροι που είμαστε Έλληνες. Μα καταφέραν να μας κάνουν να ντρεπόμαστε.
0: Δεν έχεις καθόλου, με καθόλου άδικο και αυτό η
1: Ευθύνη. Γιατί εσάς ετοιμά αυτή η εικόνα που έχει κάνει τον κύκλο του κόσμου.
0: Κανέναν δεν ετοιμάει, αλίμονο. Κανέναν.
1: Και πού είναι η αντίδραση? Πες με, εσύ είσαι δημοσιογράφος, πού είναι η αντίδραση?
0: Δεν υπάρχει. Για να υπάρχει αντίδραση πρέπει να υπάρξει δράση. Δεν υπάρχει ούτε δράση, δεν υπάρχει ούτε μια κινητοποίηση, δεν γίνεται τίποτα για να τονωθεί όλη αυτή η κατάσταση και να κάνει κάποιος, να το σκεφτούν κάποιος καλύτερα το όλο θέμα.
1: Φέραμε ένα 700 ψυχές, τις πετάξαμε σε ένα οικόπεδο. Εντάξει.
0: Είδα
1: εγώ με αυτούς που λέω ότι είναι κρατούμενοι, εγώ λέω αυτούς που είναι κρατούμενοι, αλλά δεν τιμά κανένα.
0: Είδαμε ανθρώπους να κοιμούνται κάτω από πορηματοφόρα, να ξεπλώνουν κάτω από πορηματοφόρα για να προστατευτούν από τη βροχή.
1: Που σε
0: λίγο θα γίνει λάσπη. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες πραγματικά είναι εικόνες που όχι απλά δεν τιμούν. Δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα υπάρξουν στην καθημερινότητά μας. Και όμως συμβαίνουν και συμβαίνουν δίπλα μας. Μέσα στην πόλη μας, μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Κρίμα.
1: Το μόνο που γνωρίζει να κάνει το κράτος είναι, ξέρεις κάτι, φορολογία, δεσμεύσει λογαριασμού στην εφορία. Πού είναι, ρε παιδιά, το κοινωνικό κράτος? Πού είναι?
0: Ανύπαρκτο. Μα οι δηλώσεις που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι το θέμα είναι σε κατάσταση να απορροφηθεί και να μου διάζει και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι όλα τα διαχειριζόμαστε όπως μπορούμε καλύτερα.
1: Και μη σηκώσει κανένας από την αντιπολίτευση στο δάσκαλο. Πού ήταν
0: καλά.
1: Τα κόμματα?
0: Τους
1: είδαμε. Πού είναι τα κόμματα? Μην μιλήσω ένα λεπτάκι. Ο κύριος Τσίπρας τύπηκε και πήγε στο προπαίδειο λαστιθίου. Εδώ πέρα δεν υπήρχε η Ιεράπετρα.
0: Όχι, μακριά έπεφτε η Ιεράπετρα να έρθει εκεί πέρα. Να κάνει τι? Να πει σε ποιους τι? Ειδικά ο κύριος Τσίπρας. Τώρα μην ξεκινάμε πρωί.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης που πήγε?
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Στο χωριό του πήγε. Ήρθε στην Ιεράπετρα. Μην γελιόμαστε. Πού είναι οι δίθεν φιλέλληνες που λένε διάφορα μεγάλες τραβιές, το πιο δεξιά κόμματα, να κλείσω και λίγο το μάτι? Πού ήταν αυτοί να έρθουν να δουν την κατάσταση?
0: Οι μόνοι που ήρθαν ήταν ένα κλιμάκιο του ΚΚΠ, να δεν κάνω λάθος.
1: Κλιμάκιο.
0: Ναι.
1: Κλιμάκιο. Όπως το είπα.
0: Τοπικό.
1: Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπαίνουμε στα κλιμάκια, κλιμάκιο του Πασόκ. Οι αρχηγοί ήρθαν μέχρι το παιδί Λαστίδωτα, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, κατεβήκαν στην Ιεράπετρα. Όχι.
0: Μία ώρα απόσταση.
1: Όχι.
0: Δεν κατάφεραν να
1: το χρόνο. Για να μην κουνάνε το δάκρυο, για να μην λένε. Μην κροϊδευόμαστε.
0: Όλοι στα ίδια.
1: Και όλοι οι φιλέλληνες αυτοί, οι φιλέλληνες της Αθήνας που ήταν.
0: Καλά. Αυτοί σηκώνουν το δάκρυο μόνο για να τους φέρει.
1: Ωραία. Οπότε να κάτσουν εκεί, στη βόλεψή τους, και να λένε τα ψέματα στα κόμματα τα μεγάλα. Α, και κάτι άλλο. Οι μικροί δημοσιογράφοι των μικρών μέσων μαζικής ενημέρωσης επαρχίας δεν δέχονται υποδείξεις το τι θα λέμε και με ποιον θα μιλάμε και τι ερωτήσεις θα κάνουμε στους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους, το είπα στην εκπομπή, το λέω και σε σένα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πού έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, με ποια τρίπλα έγινε αυτό?
1: Όταν ζητάμε να μιλήσουμε, δεν θα μας λένε ότι πρέπει να είναι οι ερωτήσεις προσυνοημένες.
0: Μάλιστα. Όχι. Σε εμάς αυτά.
1: Όταν θα πάτε να ψηφίσετε, θα τα θυμόσαστε αυτά.
0: Ναι, είναι όντως μια κακή τακτική αυτή, την οποία πραγματικά φέρνει εμετικές διαθέσεις σε όλους εμάς οι οποίοι καθημερινά είμαστε στον αγώνα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας σας για την τοπική μας κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον αγανάκτη Δημήτρη Λούκη. Κατά λοιπά, ο καιρός πώς είναι? Βρέχει στην Ιεράπετρα? Έχουμε λίγο νερό ευλογημένο?
1: Έβρεξε, ευτυχώς δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ευτυχώς. Δεν
1: είχαμε φυσικά αυτό που είχαμε την προηγούμενη φορά. Έφυγε, μας λυπήθηκε ο Θεός και έφυγε λίγο πιο
0: πρόχειρο. Όπως ακριβώς το είπες, μας λυπήθηκε.
1: Ναι, γιατί δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τις αποκαταστάσεις. Γιατί αν ερχόταν και το δεύτερο κύμα, νομίζω ότι θα είχαμε
0: περισσότερα προβλήματα. Θα ήταν αλίμονό μας.
1: Αυτά γιατί έχω αγανακτήσει, ακούω όντως πάρα πολλά αυτές τις μέρες και βλέπω ακόμα περισσότερα. Και οπότε τα κροκοδίλια δάκρυα ας τα κάνουν εκεί που μπορούν.
0: Φτάνει, όχι, φτάνει. Αυτό είναι μια, είναι μια επιπλέον κοροϊδία την οποία δεν αντέχουμε άλλο. Δημήτρη Λούκη, θερμά ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είμαστε εδώ.
1: Και ας πάνε να κουκουνίζουν τα τάκλα σε αυτούς που τους προτινάνε.
0: Καλά, καλά. Okay. Έρχονται εκλογές. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Ασφαλοκτηριοργημένη αγανάξη του Δημήτρη Τουρλούκη και όλων των πολιτών βέβαια εκεί που βιώνουν την κατάσταση αυτή στην περιοχή της Ράπτας, γιατί οι εικόνες μόνο που έρχονται στα δικά μας τα μάτια είναι αρκετές για να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύ άσχημες είναι εκείνες οι συνθήκες με τις οποίες υποδέχονται εκεί στο Νότο τους ανθρώπους αυτούς και βέβαια οι συνθήκες με τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται, γιατί ανάγκη είναι να επιζήσουν και να καταφέρουν να τη βγάλουν και σε μέσα ακόμα μέχρι να μετακινηθούν σε κάποια άλλα σημεία στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ, πρώτο η μία ώρα σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Μαζί μας και τα Μήλο, πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, καλά Γινικολάου. Σήμερα Πέμπτη πρέπει να έχουν στα Μήλο τα φρούτα, εκείνα τα μαγικά φρούτα, που είναι γεμάτα από σοκολάτα μέσα, που είναι γεμάτα από γλυκίσματα και λιχουδιές, που πραγματικά είναι φρούτα άλλης γενιάς και άλλης και άλλου επίπεδου. Μόνο στα Μήλο, έτσι κι αλλιώς με το ψωμάκι της ημέρας, τα γλυκά και αλμυρά, όλα και είναι τα ενδέσματα τα οποία κάνουν την ημέρα μας πιο λαχταριστή, πιο εύρεστη και πιο Μήλο. Γιατί η καλημέρα ξεκινάει από τα Μήλο. Γι' αυτό λοιπόν στο Μαραμπέλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλάβες. Μήλο και με τρία καταστήματα. Πλατεία Νεάπολης, πλατεία Αγίου Νικολάου, κτέλα Αγίου Νικολάου και τα Μήλο είναι εδώ καθημερινά να μας παρέχουν τα καλύτερότερα για την κάθε στιγμή της ημέρας μας. Μήλο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
3: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
3: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
3: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτερη

0: απόδραση δύσκολη. Για takeaway 2841 30 44 44.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 12 ώρες ζωντανά. Για τους πρωινούς, για τους μεριανούς τα λέμε 2 με 4. Σήμερα είναι Προπαρασκευή, ημέρα 5η, 15 του μήνα Οκτώβρη. Και φύγαμε. Φύγαμε για καλό φαγητό, φύγαμε για καλό τυλιχτό. Φύγαμε για το στέκι στην πλατεία του Γινικολάου. 2-8-41-30-44-44, η παραγγελία για takeaway, μεσημέρι και βράδυ. Τυλιχτό Grill and Pita Stories, γιατί είναι εκείνα τα ωραία, τα κρεατικά, τα ζουμερά, τα καλοψημένα, με τα ψωμάκια τα υπέροχα, τις πατάτες που θέλεις να ξαναγυρίσεις για αυτές και βέβαια το τελείωμα που είναι ένα γλυκάκι που ομοιότητα δεν θα βρείτε πουθενά άλλο. Τυλιχτό μεσημέρι και βράδυ, τυλιχτό κάθε μέρα, τυλιχτό στην πλατεία του Γινικολάου. 2-8-41-30-44-44 και τα πάντα όλα στη διάθεσή μας με takeaway στο τυλιχτό. Και βέβαια απολαμβάνουμε την παρέα εκεί στο μαγαζί μέσα, είτε στα τραπεζάκια απ' έξω, και είμαστε στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι περνάνε και όλοι βρίσκουν το γεύση που πάντα ήθελαν να έχουν. Τυλιχτό! 2-8-41-30-44-44 και θέμα φαγητό έχει κλείσει και σήμερα για τον Αγενικό Λαό. Τυλιχτό! Grill and Pita Stories. Και πραγματικά κάθε στιγμή είναι μια εμπειρία, μια ιστορία που θες ξανά να ζήσεις και ξανά και ξανά και ξανά, γιατί η ποιότητα στο τυλιχτό είναι συνέχεια σε άνοδο. Τυλιχτό! Τελεία και τυλιχτό. Εδώ είμαστε. 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο, μαζί μέχρι και τις 10. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής διάθεσή σας 6944-462-95. Έχετε κάτι καταγράψει, θέλετε να το αναδείξουμε? Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, να μας στείλετε με ένα βίντεο, μια φωτογραφία. 6944-462-95, WhatsApp και Viber για το Πάμε Αέρα, ώστε αυτό που έχετε καταγράψει σαν συμβάν, σαν γεγονός, να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και αναγνώστες. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Ώρα να γκρινιάξουμε λιγάκι, δηλαδή να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Και σήμερα Πέμπτη.

0: Εδώ με το ρυθμό της Δέσποινας Βανδύ και την, το remix σε ένα πολύ γνωστό παγκοσμίω τραγούδι. Υποδεχόμαστε με τιμές και δόξες τον κύριο Γιώργο του Γκρινιάρη Δάκη. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα, μου συμπεριφέρεσαι λες και σε synthesizer.
0: Να δώσω έμφαση θέλω εσύ στο του. Θυμάσαι παλιά που πέραμε τηλέφωνο και έκανε του.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι κλήσεις πια.
1: Τώρα κάνουν διάφορα. Τι να σου πω, εντάξει.
0: Τώρα τα κινητά κάνουν άλλα πράγματα. Κάνουν τώρα τα κινητά και τα νέα προγράμματα. Παλιά είχαμε. Αν δεν είχαμε ξυπνητήρι, δεν είχαμε το ρολόι να μας ξυπνάει το τηλέφωνο. Πέραμε την υπηρεσία αφύπνισης τότε και λέγαμε να μας ξυπνήσει, ξέρω εγώ, τάδε ώρα το πρωί. Και χρονόμασταν την υπηρεσία αυτή.
1: Άρα τι θυμήθηκες. Το ξεχάσω αυτό τελείως.
0: Μα τι λες τώρα, ακόμα και την ώρα, ηχογραφημένο μήνυμα για τον καλά, καιρό ναι. Είχαμε τα μηνύματα.
1: Τον επόμενο τόνο, ναι, η ώρα θα είναι.
0: Τα μηνύματα του Ερυθρού Σταυρού, οι αναζητήσεις, όλα αυτά είναι. Με αυτά μεγαλώσαμε εμείς. Αυτά είχαμε για πλάκα όταν πέραμε τηλέφωνο. Άμα λείπαν οι γονείς, τι θα κάναμε σπίτι, πέραμε τηλέφωνο και κάναμε αυτές τις φάρσεις και αυτά τις δοκιμές.
1: Και τώρα, ναι, καλά, τώρα έχουμε φτάσει σε αλλού τελείως.
0: Αλλού είναι τώρα. Αλλού όχι απλά αλλού. Είχαμε το άσχημο γεγονός του θανάτου του πατέρα του Χάρη Λεξάρη, του κ. Γιώργη.
1: Ναι. Ο άνθρωπος, σχεδόν 2 μέτρα ένας άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ντερέκι. Είχαμε κάνει ωραίες κουβέντες με τον κ. Γιώργη, ξέρεις πού. Με τους σοφούς τα πρώτα χρόνια στο Περιστέρι. Ήτανε θαμόνα στο Περιστέρι ο κ. Γιώργος.
1: Εγώ συνήθως τον συναντούσα μαζί με το όλο το Αλεξέικο. Του συναντούσα και του συναντώ ακόμα στο Πέμπο, στον Κόμβο πάνω.
0: Ναι. Και στην Κυψέλη πήγαινε πολύ συχνά ο κ. Γιώργος. Ναι. Ειδικά το χειμώνα και στην Τζακάρα καθόταν και έπινε τα αρακάκια του. Ωραίος τύπος. Ωραίος. Νομίζω ότι ήταν αυτοκινητιστής το επάγγελμα,
1: Ναι. Φορτηγατής, ναι.
0: Σήμερα το μεσημέρι κηδεία του 4 η ώρα στην Αγία Τριάδα εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Να πάμε να τιμήσουμε τον Χάρη Λεξάκη και τους οικείους του για το τελευταίο αντίο.
1: Αυτά δυστυχώς η ζωή έχει και αυτά.
0: Εντάξει, ταλαιπωριόταν ο άνθρωπος αυτός με την υγεία του το τελευταίο διάστημα. Δεν κατάφερε να αντέξει πάρα πολύ. Οπότε το πάλεψε, το προσπάθησε και μέχρι εκεί ήταν το λαδάκι στο καντήλι του, όπως λέμε. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και τα συλληπιτήριά μας τα παιδιά του. Και στα εγγόνια του.
1: Λοιπόν, άκουσα νωρίτερα τα της Ιεράπετρας.
0: Άστα, μαύρα χάλια ρε φίλε, κατάντια.
1: Ντροπή. Λίγη ντροπή.
0: Και η ντροπή ντρέπεται εκεί πέρα. Και η ντροπή ντρέπεται.
1: Ναι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί τους ανθρώπους κάτω από τα απορριμματοφόρα και μάλιστα κάποια στιγμή που έχει ο Δημήτρης και μέσα στον κάδο.
0: Ναι.
1: Ποιος μπαίνει μέσα στον κάδο.
0: Φαντάσου τώρα την αγανάκτηση των ανθρώπων αυτών και την ανάγκη να προστατευτούν που ακόμα και μέσα στον κάδο μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Μωρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά, δηλαδή μιλάμε για απίστευτη εκμετάλλευση από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν δουλεμπόριο.
1: Ναι, και αυτό που είπαν οι λιμενικοί. Η ΜΚΟ, κάποια ΜΚΟ που ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει, ας πούμε, πότε έρχονται και πόσες λεπτομέρειες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι καλωστημένο το σύστημα, αλλά θα μου πει...
0: Συνεχίζω
1: να επιμένω στη θέση ότι γιατί διαμαρτυρόμαστε. Όχι, δεν το θέτω έτσι, αλλά είμαστε κι εμείς μέρος του παιχνιδιού που τους στερεί την πατρίδα τους.
0: Mm-hmm.
1: Και οπότε πρέπει να τους φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται.
0: Αυτοί φεύγουν από εκεί και να έρθουν εδώ. Για αλλού φεύγουν να πάνε και τελικά καταλήγουν εδώ.
1: Εμείς όλοι
0: της
1: σωστής πλευράς της ιστορίας με τους Αμερικανούς μαζί
0: ναι, με τους ναι. Είμαστε και αυτή η πλευρά της ιστορίας έχει 2 και 3 και 4 όψεις. Γιώργο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε φάει πολύ φανφάρα από όλους αυτούς. Οπότε καλό θα είναι λιγάκι να συνειδητοποιούμε όταν φτάνει εκείνη η κρίσιμη ώρα τι έχουμε να κάνουμε και ποιους έχουμε να αφήσουμε πραγματικά στην άκρη.
1: Ναι, κανένας πολιτικός αρχηγός μην πάει εκεί και βρεθεί σε δύσκολη να αναγκαστεί να κάνει καμιά δύσκολη δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε να τους λέμε και τι θα τους ρωτήσουμε.
0: Ναι, ότι είπε ο Δημήτρης. Έχουμε και αυτές τις παρεμβολές εμείς, οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, ξέρεις, των μικρών μέσων ενημέρωσης. Μην τυχόν και καταγραφεί κάτι και μετά παίξει στα social και γίνει ντουλούκι, γιατί αλλήμονό μας.
1: Αυτό μου θύμισε. Εκείνες τις περιβόητες μέρες με τις φωτογραφίες πριν από καμιά δεκαριά χρόνια που πηγαίνανε Τότε έστελνε ιερά πέτρα τα κυπευτικά στην Αθήνα, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πηγαίνανε οι άνθρωποι να πάρουν, ας πούμε, δωρεάν κυπευτικά από τα φορτηγά. Μια φωτογραφία, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, πρέπει να την έχω ακόμα, που δείχνει κάποια χέρια που παίρνουν, να πάρουν κάποια από τις σακούλες τα κυπευτικά. Και τις επόμενες ένα-δύο μέρες, νομίζω, ήρθε μια σύσταση από τις ελάχιστες περιπτώσεις που θυμάται να, mm-hmm. ότι υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Μην δημιουργείται θέματα που δεν υπάρχουν και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Α, που δεν υπάρχουν. Φαντασία είναι. Φαντασία.
1: Μην δημιουργείται θέματα, μην βγάζετε τέτοιες φωτογραφίες έξω κλπ. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε ο...
0: Είναι για να είναι αυτή όλη αυτή. Είναι για να είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς φάνηκε όλη αυτή η διαχείριση του πετρελαίου θέρμανσης? Σήμερα ξεκινάει επίσημα η διαχείριση και το εμπόριο του πετρελαίου θέρμανσης, η διανομή.
1: Δουλευόμαστε ψηλό γαζί.
0: Μπράβο. Έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη. Ψηλό γαζί, χοντρό γαζί, διαφερωμένο γαζί, πάντως το γαζί είναι γαζί.
1: Δηλαδή, αντί το ελληνικό κράτος να σκεφτεί ότι θα πρέπει να μαζέψει τους φόρους, ας πούμε, για να τα πράγματα πιο προσιτά προς τον Έλληνα πολίτη, σαλιαρίζει.
0: Έδωσε μία επιδότηση, μία δεύτερη επιδότηση και μετά έρθει και μία τρίτη επιδότηση γύρω στο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης για τις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Εμείς ακόμα εδώ πέρα φαντάζομαι ότι θα περάσει αρκετό διάστημα για να πούμε ότι ανάβουμε καλοριφέρ για να θερμανθούμε, γιατί ευτυχώς το κλίμα είναι ευνοϊκό ακόμα στα μέρη μας. Αν και ήρθε νωρίς ο χειμώνας φέτος, ή μάλλον επέστρεψε σε κανονικές ημερολογιακές περιόδους, δηλαδή τον Οκτώβρη έχουμε βροχή. Πάντα είχαμε τον Οκτώβρη βροχή, τελευταία μόνο χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είχαμε. Ναι. Οπότε φαίνεται να πάει να συγχρονιστεί ξανά το κλίμα.
1: Να στρώσει δυστυχώς και το ελληνικό κράτος να μας δουλεύει κανονικά. Και μάλιστα βλέπω και κάποια βίντεο κάποιου ανθρώπου που φωνάζουν από το οροπέδο Λασιθίου. Σου λέει τόσες μέρες τώρα μετά που θα έρχονται κάποια πράγματα θα γινόταν γρήγορα. Mm-hmm. Άνθρωποι εδώ πέρα από το χειμώνα πώς θα τη βγάλουν καθαρή να περάσουν, που δεν θα έχουν, αφού καταστράφηκε η παραγωγή τους. Πώς θα ζεσταθούν, ειδικά στο οροπέδο Λασιθίου.
0: Όντως.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Έλα μου, ντε. Γενικότερα, στο οροπέδο Λασιθίου ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι το ενδιαφέρον της πολιτείας. Χρήματα δεν έχουν δει, αποζημιώσεις δεν έχουν πάρει και τα χωράφια τους ακόμα είναι με λάσπη, με νερά και δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν ξέρουν τι να συμβεί.
1: Ναι, εντάξει. Τα χωράφια, τα νερά αποστραγγιστήκαν ουσιαστικά, φύγανε επιτέλους, μπήκαν στον προσελέμι, αλλά η ζημιά έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ζημιά έχει γίνει.
0: Τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά. Τεράστια. Δεν μου λες του πόσο είσαι γεννηθής.
1: Το 1960.
0: 60 δηλαδή, είσαι τώρα πόσο είσαι ακριβώς?
1: 66
0: κάπου. 60. Το δίπλωμά σου δεν ισχύει, το ροζ, το χάρτινο.
1: Ποιο χάρτινο τώρα, εδώ και κάποιο καιρό έχουμε το πλαστικό, ας πούμε, σαν ταυτότητα.
0: Α, το έχεις πάρει το πλαστικό εσύ?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε, το εγώ δεν το έχω βγάλει ακόμα το πλαστικό, να.
1: Και εμένα το χάρτινο κυκλοφορείς ακόμα.
0: Ναι. Την εφαρμογή στο κινητό έχω δώσει από το πλήστον, αυτή δεν με έχω σταματήσει ποτέ, αλλά αν χρειαστεί να μας αμπλήσουν έχω το gov.gr το δίπλωμα.
1: Ναι, δηλαδή το ίδιο αυτό που έχει στο χάρτινο, ναι, απεικονίζεται στην εφαρμογή.
0: Αυτό ακριβώς. Απλά οι φίλοι οι οποίοι είναι έως 65 ετών πρέπει να εννοήσουν το δίπλωμά τους άμεσα.
1: Μάλιστα. Και για όσους... Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή συμβαίνει και στην Αλβανία.
0: Μέχρι το 26.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι πράγμα λέει?
1: Στην Αλβανία που θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται ταραχές.
0: Ωραία, να μπει, γιατί να μην μπει, αν
1: είναι. Να μπει, δεν ξέρω αν είναι παραμπή, αλλά υπάρχουν χειρότερα θέματα από ό,τι στην Ελλάδα με την εκεί κυβέρνηση.
0: Α, ιστορικά δικά τους.
1: Ναι. Όπως αντίστοιχα στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητές να βγαίνουν έξω και να φωνάζουν. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Ισπανία για το στεγαστικό και. Για να επαναλάβουμε για πολλωστή φορά ότι εκείνα τα λουλούδια που μας κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δικό τους το χαβά. Εκεί.
0: Δηλαδή τι εννοείς με λέγοντας χαβά.
1: Ναι, το δικό τους το χαβά που λέμε, δηλαδή να σπρώχνουν τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, μέχρι να γίνει κανένα ατύχημα, δεν ξέρω και εγώ πώς τα βλέπουν αυτά τα πράγματα, τι μυαλά κουβαλάνε.
0: Μυαλά που έχουν σε το προσκήνιο το συμφέρον όσο το πίστον, αγαπητέ Γεώργιε.
1: Ναι, ουσιαστικά και την κυρία Γκιλφόιλ που την είχαν αποκαλέσει κάποια στιγμή Μιλφόιλ, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να εξηγήσουμε τον όρο Μιλφ μέσα στον αέρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί δεν γίνεται. Είναι οι κυρίες που είναι λίγο πιο ζερές πάνω από τα 45-50. Δε, μια χαρά γίνεται. Το λέμε ευγενικά και όμορφα. Δεν κατάλαβα.
1: Μάλλον επικράτησε. Όχι πώς τη γουστάραμε ιδιαίτερα ή την αγαπούσαμε ή οτιδήποτε, γιατί ξέρουμε
0: πολύ. Δεν προλάβαμε.
1: Ναι, αλλά επικράτησε η πλευρά του Τούρκου πρέσβη, του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, του Μπάρακ. Για το πού θα περάσει ο αγωγός, ας πούμε, σε σχέση με το αυτό που προσπαθούσε μαζί με την Τέρνα η κυρία Γκυλφόη να περάσει ο κάθετος αγωγός από την Ελλάδα προς τα βόρεια. Δηλαδή, ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα. Οκ. Θέμα είναι ότι πάει η κυρία συγκεκριμένη και περιμένουμε τώρα τον αντικαταστάτη ή την αντικαταστάτρια της. Αν και σε αρκετές χώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απλά εντεταλμένο, δεν έχουν κάποιον πρόξενο ή κάποιο πρέσβη. Έχουν απλά κάποιον να είναι κύριε να τους προσωπεί. 90 τόσες χώρες.
1: Στην Ελλάδα ήθιστε να δεν είναι απλά εντεταλμένος. Απλά εδώ ας πούμε μας ήρθε μια προσωπικότητα που δεν είναι... Μας ήταν του στενού, μέχρι κάποια στιγμή του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου. Mm-hmm. Παραλίγο η οικογένεια του δεν προέκυψε από ένα σημείο εκεί πέρα και μας την έστειλε εδώ. Δεν ήταν ουσιαστικά διπλωμάτης καριέρας όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Όντως.
1: Σε αντίθεση με τον, αλλά αυτό θα το βράσω στο στήλο στη συνέχεια και δεν είναι της παρούσης, αλλά να το παίζαμε ίσως, πρέπει να το βρω πιο πριν. Ο Ιάπωνας πρέσβης στο Instagram. Mm-hmm. Με ένα μήνυμα γιατί αποχωρεί αυτές τις μέρες στα ελληνικά του, μήνυμα στα ελληνικά να ευχαριστεί για την υποδοχή τόσα χρόνια, να ευχαριστεί και να δηλαδή να καταλάβει τη διαφορά επίπεδου ήθους και όλα αυτά. Γιατί φεύγει, αντικαθίσταται ο Ιάπωνας πρέσβης από αυτές τις μέρες, νομίζω να δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Άλλες λογικές, άλλος τρόπος σκέψης, άλλα ήθη. Άλλα έθιμα. Άλλο σεβασμός.
0: Καλά, αυτό είναι αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση αν υπάρχει σεβασμός, γιατί οι περισσότεροι δεν δείχνουν κανένα σεβασμό σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε έθνος, δυστυχώς.
1: Ναι. Βάση περιπτώσει, και όπως λέει και ο Κιρ, έτσι με τις συμφωνίες που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να εμφανίζονται εκεί για τα πετρέλαια. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο, δηλαδή μπορεί μια μέρα να ξυπνήσουμε και να είναι πρέσβη στον Αμερικανό στην Αθήνα, ο Πούτιν.
0: Έχει γούστο. Έχει γούστο. Είχαμε δημοτικό
1: συμβούλιο. Με την παράνοια μπορεί να το δούμε και αυτό.
0: Δημοτικό συμβούλιο είχαμε χθες, το είδες καθόλου? Ήταν και συμβούλιο απολογισμού για την.
1: Το είδα και να σου πω την αλήθεια, με στεναχώρησε. Και από τη μια μεριά, γιατί δεν σέβεται κανείς τον άλλο. Μόνο πετιέται ο καθένα και λέει τα δικά του, τα μιλάει κάποιος άλλος.
0: Δεν είδα καθόλου.
1: Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ανέχονται την κριτική. Δηλαδή τους τα είπε και τα δημοσίευσαμε και χοντράει ο πρόεδρος του Καλοχωριού. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα και γιατί είναι επιθετικό. Και, άμα έχεις αφήσει μια περιοχή...
0: Α, για το παραλιακό μέτωπο.
1: Ναι, άμα την έχεις αφήσει μια περιοχή, την έχεις ξεχάσει με πολλούς και διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αυτό το εγώ μου πρέπει να περάσει και καλά, ας πούμε, δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου διότι εγώ τα κάνω καλά και όλοι οι υπόλοιποι εσείς πρέπει να μου κλουθάτε. Δηλαδή θα ξαναπώ τη φράση που λέω τόσα χρόνια μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι επειδή κάποιοι εκτέθηκαν και εξελέγησαν, ας πούμε, σε αυτά τα αξιώματα να κυβερνήσουν έναν τόπο, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι από πίσω πρέπει να σέρνονται σαν τα σκυλάκια με τη γλώσσα κρεμασμένη
0: και να παίζουμε παλαμάκια. Όχι, βέβαια, και ειδικά τα μέσα ενημέρωση πρέπει να έχουμε έναν άλλο ακριβώς χαρακτήρα και συμπεριφορά και στάση. Σε καμία περίπτωση αυτή τη επιδοκιμασία μόνο.
1: Ναι, αλλά σου λέω, θέλω να σα πω,
0: κρίνουμε
1: ειδικά αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το είδα. Και θα πρέπει να μάθουμε εκεί στο Δήμο ότι υπάρχει κριτική. Και να κριτική να μην τη βλέπουν ως εχθρική ενέργεια, να καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Αν τολμήσεις να γράψεις κάτι ή να πεις κάτι το οποίο δεν τους βολεύει ή είναι έξω από τη δική τους τη γραμμή, θεωρούν ότι είσαι απέναντί τους. Ρε παιδιά, σε μια κοινωνία ζούμε, δεν μπορείτε να είστε σε όλους σε ό,τι και αν κάνετε. Δεν μπορείτε να είστε αποδεκτοί γενικότερα σε όλους ό,τι και αν κάνετε. Υπάρχει και η άλλη άποψη, η άλλη γνώμη. Πρέπει να την πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη και να την ακούτε. Πρέπει να μην χάνετε την επαφή, να μην χάνετε την επικοινωνία με τον τόπο και τους ανθρώπους του, και ειδικά τα μέσα ενημέρωση έχουμε το ρόλο αυτό. Φιλοξενούμε απόψεις και χαρακτηρισμούς από ανθρώπους της καθημερινότητας, από ανθρώπους φορέων, ομάδων, κοινωνιών. Οπότε θα πρέπει να μας παίρνετε πολύ πιο σοβαρά υπόψη σας.
1: Ναι, και αυτό και ειδικά, ας πούμε, κάποια δύσκολα σχόλια που έγραψε ο Νίκος ο Βλάχος και έχουν στενοχωρήσει τη Δημοτική Αρχή και το Πάνο Μεραμπέλο που επίσης το έχουμε αφήσει στη μοίρα του.
0: Καλά, εντάξει. άποψη και τέτοια για τον συγκεκριμένο κύριο. Τέλο πάντων, okay. Πήγε 9 και 1 του του, πήρε πάλι λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Παρασυρθήκαμε από το διάλογο. Άντε, καλή συνέχεια στην ημέρα. Στα υπόλοιπα, αύριο το πρωί που θα είναι επιτέλου Παρασκευή, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Να προσέξει. Bye bye, bye bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Εμεί είμαστε εδώ για να σα κάνουμε τώρα μία πρόταση ώστε να πάμε να ανταμώσουμε σε ένα ωραίο σημείο τη πόλη του Αγίου Νικολάου εκεί στην Κεντροπλατεία, λίγο πριν το κέρα Σαμάλθια. Αριστερά είναι το Καλίν. Είναι ένα καφέ το οποίο από το πρωί μας περιμένει για καλό λαχταριστό καφεδάκι πρωινό, για καλή παρέα, ωραίες μουσικές και πάνω απ' όλα την άβρα της θάλασσας να μας κάνει παρέουλα εκεί στο Καλίνημα. Τηλεφώνημα, καλούμε φίλους και γνωστούς, γινόμαστε παρέα, ενώ τα παιδιά παίζουν στο παιδότοπο που υπάρχει στο κατάστημα Καλίν για όλες τις ώρες της ημέρας. Καλίνα το πρωί μέχρι το βράδυ, που το βράδυ είναι λιγάκι πιο ζωντανό και λίγο πιο ζωηρό. Καλίν για να περνάμε όλες και όλοι ευχάριστα στην πόλη μας. Εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στην Κεντροπλατεία, λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν, μια αγκαλιά η οποία είναι αγκαλιά φιλοξενίας και καλής στιγμής ανά πάσα ώρα της ημέρας.

0: προσευχήστης απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
7: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Πού πάμε για φαγητό?
11: Τη Λιχτό.
10: Γιατί?
11: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τη Λιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
10: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε?
11: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του τη Λιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
10: Και γλυκό?
11: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end.
8: Τη Λιχτό, Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τη Λιχτό, η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away, κάλεσε στο 2841 30 44 44.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

23ο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 για τους πρωινούς, μέχρι και τις 4 για τους μεσημεριανούς. Η εκπομπή μεταδίδεται και επανάληψη κάθε μεσημέρι, 2 με 4. Καλημέρα, σήμερα είναι προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, 15 του μήνα Οκτώβρη, δηλαδή 10 του μήνα του χρόνου, και εμείς μαζί για 2 ώρες καθημερινά στα FM της Ανατολικής Κρήτης, γιατί ακούω τη μοναδική καθημερινή 2 ώρα ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και του Μεραμπέλου και τη μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί για 2 ώρες, 3ο ημίωρο, τοπική αγορά. Εδώ μένουμε και από εδώ ψωνίζουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, με απλά λόγια, σε ό,τι αφορά το κρέας μας, μόνο Νερατζούλης. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα είναι στην Νεαπόλεω, στην Παλαιολόγου 13, στην ανηφόρα για το μουσείο αριστερά, και εκεί έχει τα καλούδια τα οποία χρειαζόμαστε για το τραπέζι το δικό μας, για τους φίλους και τους γνωστούς, για την υποχρέωση, για την οικογένεια και για τους επισκέπτες μας. Κρέας που ομοιότητα δεν υπάρχει πουθενά άλλου πιο ευχαριστώ και πιο εγγυημένα ανώστημο, γιατί μαζί με την αγορά έχουμε και τις πολύ πολύ καλές συμβουλές του ίδιου του Νερατζούλη για το πώς να το ψήσουμε το κρέας και πώς να το προετοιμάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, για όλα τα κρεατικά και τα τηλεκομικά προϊόντα, εμπιστευόμαστε τον κρεοπόλη της πόλης, Κώστας Νερατζούλης. Με ένα τηλεφώνημα στο 2841-022-42 προετοιμάζει όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε και μας τα έχει έτοιμα την ώρα που τα θέλουμε για να τα παραλάβουμε και να τα δημιουργήσουμε ώστε να τα απολαύσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13, στην εφόρα για το μουσείο αριστερά, και τηλεφωνικά στο 2841-022-142. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα για 2 ώρες.

0: το ενδιαφέρον των ανθρώπων που ασχολούνται με το σπίτι, με τις κατασκευές, με την δημιουργία ενός νέου χώρου, το πώς το εξοπλίζουμε, το πώς το διαμορφώνουμε και το πώς το ολοκληρώνουμε, είναι στραμμένα προς τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από αύριο ξεκινάει η Παρασκευή 16 του μήνα, η έκθεση Home Expo που γίνεται για πρώτη φορά στην Μάρινα του Αγίου Νικολάου, μια έκθεση που απευθύνεται σε όλες και σε όλους, είτε έχουμε ένα νέο σπίτι, θέλουμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο, ή θέλουμε να το διαμορφώσουμε, να το εξοπλίσουμε κτλ. Ανοίγει τις πύλες της αύριο η έκθεση, μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, ενώ η Μαρίνα θα έχει ζωντάνια όλο το τρίμηνο αυτό, είναι και οι εξοπλικοί αγώνες, είναι και η συναυλία την Κυριακή το βράδυ, οπότε έχουμε ωραία πράγματα να ζήσουμε το επόμενο τρίμηνο στη Μαρίνα. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης που διαχειρίζεται τη Μαρίνα, τον κύριο Γιώργο Αστουλάκη. Αγαπητέ Γιώργο Αστουλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαγνήτης ζωής η Μαρίνα το επόμενο τριήμερο για τον Άγιο Νικόλαο και σίγουρα έχει να δείξει και να παρουσιάσει πάρα πολλά, με πρώτο την έκθεση που ξεκινάει αύριο το απόγευμα επίσημα.
1: Ναι, έτσι είναι. Αύριο το πρωί ξεκινάει, θα είναι διαθέσιμη για να την επισκεφτεί ο κόσμος. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τις προετοιμασίες και ό,τι χρειάζεται για να υποδεχτούμε τους επισκέπτες. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς για το επόμενο τρίμερο ο χώρος της Μαρίνας, της Δημοτικής Μαρίνας μας. Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από όλο το νομό και τους γειτονικούς νομούς μας θα έρθουν επισκέπτες για να επισκεφτούν την έκθεση, την όμορφη έκθεση. Είναι η πρώτη παγκρίτια έκθεση, αυτό να το λέμε, για το σπίτι και την οικοδομή. Θεωρούμε ότι θα φέρει μια ζωντάνια και μια τόνωση στην τοπική αγορά και οικονομία από την εστίαση, τις διαμονές και γενικά την επισκεψιμότητα. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Με δεδομένο ότι και ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και θα δοθεί και στην κυκλοφορία και από τα δύο ρεύματα, φαντάζομαι ότι θα είναι και πιο άνετη η μετακίνηση των επισκεπτών προς τον Άγιο Νικόλαο το επόμενο τριήμερο, κύριε Σουλάκη. Οπότε σίγουρα η έκθεση θα κερδίσει το ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο των επισκεπτών, μιας και όπως το είπες και λίγο νωρίτερα και μόνος σου, είναι η πρώτη παγκρίτια έκθεση που γίνεται με το ανάλογο περιεχόμενο.
1: Η αλήθεια είναι ότι συμπίπτει η αρχή της έκθεσης με την παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων του καινούργιου ΒΟΑΚ μέχρι την Νεάπολη. Αυτό θα βοηθήσει και τους επισκέπτες με πιο εύκολη πρόσβαση σε σχέση με την ταλαιπωρία που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά αγαθά κόπης πτώνται που λένε
0: οι παλιοί.
1: Αν δεν ταλαιπωρηθούμε λίγο για ένα τόσο μεγάλο έργο, πιστεύω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους για την υπομονή που κάναμε. Ήταν κάτι που το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια εδώ στο νομό μας.
0: Εμείς ήμασταν ακόμα αγέννητοι όταν έχει ξεκινήσει να συζητήσει το θέμα αυτό, αγαπητέ Γιώργο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, και εγώ αυτό που σκεφτόμουν τις προάλλες είναι ότι στην ηλικία του γιού μου άρχισα και εγώ να συνειδητοποιώ και να ακούω για αυτό το πράγμα. Μετά από 30 χρόνια, τουλάχιστον τα παιδιά μας θα έχουν εξ αρχής ένα ασφαλές δρόμο για να κινούνται. Αλλά αυτό θα βοηθήσει και η συμπίτη, δηλαδή και η παράδοση με την αρχή της έκθεσης, έτσι ώστε οι επισκέπτες να είναι και πιο άνετοι και πιο ασφαλείς στις μετακινήσεις του προς το Δήμο Αγίου Νικολάου.
0: Και με λιγότερη ταλαιπωρία και αγανάκτηση μέχρι να φτάσουν. Αλήθεια, μέχρι τώρα έχεις καθόλου το προφίλ των συμμετοχών στην έκθεση, Γιώργο Αστουλάκη? Ξέρουν πώς περίπου εταιρείες συμμετέχουν και από ποιους χώρους είναι και από ποιες περιοχές της Κρήτης έχουν έρθει?
1: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα είναι όλα τα περίπτερα κατελημένα και τα 40 θα έχουν εκθέτες. Θα είναι από όλο το φάσμα που δραστηριοποιείται στην οικοδομή και στο σπίτι, από κατασκευή εξ αρχής, από μπετά μέχρι τα τελευταία φινιρίσματα από όμορφα έπιπλα και κουζίνες, δηλαδή που τα βλέπω τώρα και τοποθετούνται. Επομένως θα έχουμε από όλο το φάσμα της οικοδομής και του σπιτιού, που είναι ένα τεράστιος όγκος επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων και επαγγελματικών κλάδων που δραστηριοποιείται σε αυτό.
0: Πάνω από 110 κλάδοι δραστηριοποιούνται στην οικοδομή. Ναι, το ξέρουν πάρα πολύ καλά η κατασκευή. Από ένα σπίτι μέχρι ένα εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και εμείς αυτή τη στιγμή θα φιλοξενήσουμε 40 εκθέτες. 40 περίπτερα που ήταν διαθέσιμα, όλα καταληφθήκανε. Θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτούς που όντως θέλουν να χτίσουν κάτι ή θέλουν να κινήσουν ή θέλουν να βελτιώσουν και τα ξενοδοχεία τους και τα τουριστικά τους καταλήμματα και τα Airbnb που έχουν και τις προσωπικές τους κατοικίες και όλα αυτά. θα είναι ένα ωραίο μέρος να πάρουν ιδέες και να δουν προτάσεις για βελτίωση των υπηρεσιών τους αν ασχολούνται με τον τουρισμό.
0: Είναι μία ακόμα φορά που η Μαρίνα υποδέχεται μία τέτοια διοργάνωση. Νομίζω η προηγούμενη ήταν το Μιλητήριο Λαστιού, είχε κάνει μία έκθεση σχετικά με τα ναυτικά είδη και την ναυσιπλοεία, κάτι παρόμοιο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε φαίνεται και αποδεικνύεται ότι ο χώρος της Μαρίνας είναι διαθέσιμος για παρόμοιες δράσεις επαγγελματικές και πολιτιστικές αλλά και αθλητικές που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Οπότε κερδίζει ένα ακόμα χώρο η ευρύτερη περιοχή και η δράση της Μαρίνας στην τοπική μας οικονομία και η κοινωνία, Γιώργος Τουρλάκη.
1: Τώρα, μετά τις πρόσφατες ανακαινήσεις και επενδύσεις που κάναμε στη Μαρίνα και την ασφαλτόστρωση και τη σημεντόστρωση ενός μεγάλου τμήματος εσωτερικά του χώρου της Μαρίνας, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια μεγάλη έκθεση πάνω σε αυτόν. Γιατί πριν ήταν χωμάτινος και δεν ήταν κατάλληλος για μια τόσο μεγάλη έκθεση. Η πρώτη έκθεση που αναφέρατε είχε γίνει μπροστά στο χώρο πάρκινγκ.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ήταν το 2017-2016, το 2017-2016 εκεί νομίζω ήταν, είχε γίνει αυτή η έκθεση.
0: Τόσο παλιά. Νομίζω ήταν πιο πρόσφατα η έκθεση αυτή.
1: Νομίζω εκεί πρέπει να ήταν. Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω εκεί ήταν. Και είχε γίνει στο χώρο μπροστά. Τώρα τοποθετήσαμε την έκθεση εσωτερικά στο πιο εσωτερικό χώρο της Μαρίνας, έτσι ώστε να έχουμε και το χώρο πάρκινγκ διαθέσιμο για τους επισκέπτες.
0: Σωστά.
1: Χώρο μπροστά. Σας περιμένουμε να το δείτε κι εσείς. Θα είναι ένα ευχάριστο τρίμερο για το Δήμο μας. Συμπίπτει και με τους, όπως είχα ξανααναφέρει, με τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες, με το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο, το J24. Δηλαδή οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορέσουν θα παρακολουθήσουν και τα πανιά να ανεμίζουν.
0: Θα υπάρχει δράση και στεριά και στη θάλασσα.
1: Στον κόλπο του Μεραμπέλου. Θα είναι ένας ευχάριστος τόνος και αυτός.
0: Φτιάχνει και ο καιρός σιγά σιγά, οπότε θα είναι όλα
1: ευρυνικά. Θεωρούμε, ναι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι μέχρι σήμερα λένε ότι θα είναι λίγο έτσι άστατος. Από αύριο βελτιώνεται, Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Και θα κορυφωθεί και με την αυλία του Αναστασιάδη το βράδυ της Κυριακής, όπου θα πέσει και η αυλία της έκθεσης και του.
1: Σωστά. Και για τα δύο αυτά events που έχουμε τώρα εδώ στη Μαρίνα, κάνουμε και το κλείσιμο έτσι με ένα μουσικό happening. Θα είναι ωραία και για τους επισκέπτες, για τον κόσμο που θα είναι εδώ στη Μαρίνα, για τους ιστιοπλόγους μας και γενικά για όλους τους επισκέπτες που θα θέλουν να διασκεδάσουν. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Έχει φτιαχτεί κάποιο επόμενο πλάνο εκθέσεων ή δράσεων για την περιοχή της Μαρίνας, κύριε Ανδρουλάκη, για το επόμενο διάστημα, τη διάρκεια του χειμώνα ή την αρχή του νέου καλοκαιριού? Ξέρουμε κάτι, έχει καταγραφεί κάτι την ατζέντα σας?
1: Προς το παρόν δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να προγραμματίσουμε κάτι ακόμα σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο όσο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει καταρχήν, να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, γιατί είναι στο μέγεθος πρώτη φορά που θα το δημιουργηθεί μέσα στη Μαρίνα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα και να κάνουν την αποτίμηση και το λειτουργικό κομμάτι. Και αν όλα πάνε καλά, θεωρούμε ότι στόχος μας είναι κάθε χρόνο να γίνεται μια τέτοια ενέργεια. Έτσι ώστε να τονώνεται και να ακούγεται ο Δήμος μας, να τονώνεται η αγορά και να υπάρχει αυτή η ζωντάνια που χρειαζόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν, ένα τρίμερο γεμάτο από δράση στην περιοχή της Μαρίνας στο Αγίου Νικολάου και με δεδομένο ότι έχουμε και το αντιρρατσιστικό φεστιβάλ στο Ιμπράζο του ΕΟΤ, τις εκδηλώσεις των υπηρετών στο θεατράκι της Λίμνης. Γεμίζει ο Άγιος Νικόλαος με δράση το ερχόμενο τρίμερο. Οπότε να έχουμε χρόνο να είμαστε έξω και να παρακολουθούμε όλα τα δρόμενα. Κύριε Σουλάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι
1: κανονικά
0: κάθε καλή δυνατή επιτυχία στην έκθεση και
1: στην επόμενη.
0: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Και σίγουρα με όλα όσα θα γίνουν το επόμενο τρίμερο στον Άγιο Νικόλαο θα έχουμε χρόνο μόνο να είμαστε έξω και να παρακολουθούμε όλα τα ωραία που θα γίνονται στον τόπο μας, για να μην έχουμε και μετά παράπονο ότι δεν γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα και μάλιστα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία καλό θέλει να τα επισκεφτούμε και με την παρουσία μας να τα τιμήσουμε.

τρίτο ημίωρο, οδεύουμε προς την ολοκλήρωσή του και είμαστε πάντα εδώ, είστε πάντα εδώ μαζί μας, στον 104,4. Λίγο πριν τις 9.30 για τους πρωινούς, λίγο πριν τις 3.30 για τους μεσημεριανούς και είμαστε εδώ έτοιμοι να βγούμε έξω και να κάνουμε τη βόλτα μας στον Αγιονικό Λαό. Θέλετε πλατεία, πιάτσα καφέ. Εκεί όπου πραγματικά συναντάμε φίλους και γνωστούς, όλος ο αριθμός της πόλης περνάει από το πιάτσα καφέ. Οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι, τα πιο ωραία χαμόγελα στο πιάτσα καφέ θα συναντάς, ενώ η πιστοποίηση των μπαρίστα δίνει τη δυνατότητα να πιεις ένα καφέ ο οποίος είναι καφές ρε παιδί μου, έτσι όπως τον προτιμάς και έτσι όπως σου αρέσει. Υπέροχο χαρμάνι, πολύ ωραία περιποίηση, πολύ ωραία εξυπηρέτηση, πάρα πολύ ευγένεια και πάνω απ' όλα ωραίες επιλογές για το δεκατιανό, για το μπράνσις όπως λέμε στα ελληνικά και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Πιάτσα. Θέλει λισάβρα λιμανιού, πας παγεμάρα ασφαλώς. Ενώ το αμμούδι την περίοδο αυτή δουλεύει από τις 10 μέχρι και τις 6. Γιατί το καλοκαίρι στο νησί παραμένει από 10 μέχρι 6 εκεί στο αμμούδι, στην άλλη μπάντα του λιμανιού της πόλης. Αμμούδι, Μπάγεμαρ και Πιάτσα. Τα τρία καταστήματα τα οποία πιστοποιούν ότι περνάμε καλά στον Αγιονικό Λαό. Πιάτσα, Αμμούδι, Μπάγεμαρ. Όπως και να τα πεις, ξέρεις ότι εκεί περνάς μόνο καλά. Μόνο καλά. Είναι τα τρίκαλα του Αγιονικού Λαού.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή. Από εμάς, χειροποίητες σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away 2841 30 44 44.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 του πρωινού, μέχρι και τις 4 για τους μεσημεριανούς. Είμαστε εδώ στην πορεία του σημερινού μας δίωρου και αν θέλουμε φαγητό έχει του Αγίου Νικολάου, μία είναι η επιλογή. Βόλτα στο πάνω Μαραμπέλο τώρα με τον νέο δρόμο, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ασφαλή. Φτάνουμε Λίμνες, εκεί στο υπέροχο αυτό παραδοσιακό καταφράσινο καθαρό χωριό το πάνω Μαραμπέλο. Στην καρδιά του είναι η Ταβέρνα Χριστίνης, ένα κατάστημα το οποίο μεσημέρι και βράδυ από τότε την Κυριακή είναι εκεί για να μας καλωσορίσει και να μας τρατάρει τα καλύτερα της κριτικής γαστρονομίας. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Και εμπεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και με καταπληκτικούς μεζέδες και με χώρο για να κάτσει παρέα μας άνετα μέχρι 120 άτομα. Αν θέλουμε κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι πιο διαφορετικό, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης. Και εκεί περνάμε μόνο καλά, μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη, Ταβέρνα Χριστίνης, και πραγματικά χαιρόμαστε την στιγμή που βρεθήκαμε στην Ταβέρνα Χριστίνης. Από Τρίτη μέχρι Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, για φαγητό έχει του Αγίου Νικολάου, Ταβέρνα.

0: ήρθε η ώρα λοιπόν για τη σημερινή ημέρα. Σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα ότι το ερχόμενο τρίμηνο στον Άγιο Νικόλαο έχουμε να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι θα γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στη Μαρίνα η έκθεση, οι αγώνες, η συναυλία. Στην Λίμνη οι πυρώτες μας καλούν για τα δικά τους. Ενώ έχουμε και το τέταρτο αντιρατσικό φεστιβάλ για το διήμερο Σάββατο 17 και Κυριακή 18. Σε αυτό ακριβώς τώρα θα εστιάσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άννα Χανιωτάκη, η οποία ξέρει απ' έξω ανακατοτά τι ακριβώς θα γίνει το ερχόμενο διήμερο στο τέταρτο αυτό αντιρατσικό φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χάνο. Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονα.
1: Κάθε χρόνο στηρίζεις όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται έτσι με ένα κοινωνικό απότερο σκοπό. Οπότε σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
0: Δεν μπορούμε να λείπουμε εμείς από τα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη και πραγματικά φέτος το πρόγραμμα είναι τόσο ωραίο και τόσο πιο γεμάτο που δεν περίμενε κανείς ότι θα είναι τόσο πλήρες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουμε κάποια σχέση με τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά.

0: πραγματικά κάποιος από εμάς, αν εξαιρέσουμε την καλλιτεχνική διεύθυνση που έχει η Ζωή Γουρού του φεστιβάλ, η σκηνοθέτρια που έχει καταγωγή από τον τόπο μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και είναι στην ομάδα και έχουν επαφή με το καλλιτεχνικό κομμάτι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς είμαστε απλοί πολίτες με τις δουλειές μας που απλά έχουμε αποφασίσει έτσι, να βάλουμε δυνάμεις και στο κοινό καλό. Οπότε και φέτος αυτό έχουμε κάνει, έχουμε δημιουργήσει ένα φεστιβάλ με πολύ αγάπη. Το θέμα του φετινού αντιρατσιστικού φεστιβάλ είναι η τέχνη και πώς μπορούμε να αντισταθούμε μέσα από τις τέχνες. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και τις δύο μέρες ο κόσμος που θα επισκεφθεί τον ΕΟΤ και το Σάββατο και την Κυριακή θα έρθει σε επαφή με διάφορες τέχνες, θα έρθει σε επαφή με πυλό, θα έρθει σε επαφή με τη ζωγραφική, με φωτογραφία, με ομάδα λογοτεχνίας που έτσι σε συνεργασία με μια σχολή χορού θα δοθεί μια παράσταση υπέροχη με εφηβές και παιδιά. Έχουμε τη χαρά φέτος το Σάββατο να έχουμε μαζί μας τη Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια με ένα υπέροχο project το οποίο έχει τρέξει τον τελευταίο χρόνο σε όλη την Ελλάδα και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Εκεί θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία θα κινητοποιήσουν διάφορα μέσα μας. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει αυτή τη δράση, η οποία γίνεται από ανθρώπους που με μεράκι και αγάπη πολύ έχουν αποφασίσει να δίνουν λίγο από τον ελεύθερο τους χρόνο για να προσφέρουν κάτι. Οπότε θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να το στηρίξει ο κόσμος. Όπως πολύ σωστά είπες, θα είναι διήμερο. Και Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο θα κλείσει η βραδιά με τη μεγάλη συναυλία που περιμένουμε ότι θα έχει και πάρα πολύ ανταπόκριση και θα βρει το αγκάλιασμα του κόσμου. Και την Κυριακή είναι μεγάλη μας τιμή. Θα έχουμε μαζί μας το βράδυ τον Γιώργο τον Ψαράκη, τον Μιχάλη τον Κονταξάκη, τον Χαραλάμπη τον Παρασκάκη και τον Γιάννη τον Παρασκάκη. Παιδιά από τον τόπο μας που κάτω τραγούδια με τραγούδια από την Κρήτη θα μας ταξιδέψουν στη μουσική της Κρήτης που έχει αντισταθεί ανά καιρούς.
1: Γιατί η μουσική της Κρήτης, και αν ξέρει να αντιστέκεται, η μουσική της Κρήτης και αν έχει δώσει παλμό σε χρόνια, αντίσταση και σε χρόνια αγώνων του ανθρώπου και ακόμα περνάει πολλαπλά μηνύματα η κριτική μουσική και η κριτική μουσική με όμικρον γιώτα για την αντίσταση και για την δράση και για την κοινωνική έτσι, ισορροπία και ειρήνη.
0: Σωστά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε και η δεύτερη βραδιά να είναι αφιερωμένη στον τόπο μας και να τιμήσουμε έτσι τους αντιστασιακούς αγώνες που ανά τα χρόνια έχει δώσει το νησί μας. Να πούμε επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι την Κυριακή θα έχουμε μια υπέροχη ομιλία και είναι τρομερά μεγάλη τιμή. Θα έχουμε καλεσμένη τη Μαρία Λούκα, η οποία είναι η συγγραφέας και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Ένα από αυτά είναι το ντοκιμαντέρ της Δίκης της Χρυσής Αυγής. Θα έχουμε μαζί μας τον κοινωνιολόγο από του Social Ways, τον Λεωνίδα τον Οικονομάκη και πάρα πολύ τιμητικό, θα έχουμε και γραπτή παρέμβαση συγκεκριμένα για το δικό μας φεστιβάλ από τη Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του Παύλου Φίσα που χάθηκε άδικα.
1: Σκοτώθηκε, δεν χάθηκε, σκοτώθηκε, τον σκότωσαν άνθρωποι. Δηλαδή αυτό να το λέμε, μην το ξεχνάμε, το δολοφόνησαν. Αυτό ακριβώς. Δεν έφυγε με μια βόλτα με τη μοτοσυκλέτα του ή με μια όποια άλλη αιτία. Τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Τον σκότωσαν.
0: Για μας είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ να έρθει ο κόσμος και να δηλώσει με την παρουσία του τα πιστεύω του και τη στάση του, καθώς βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ξανά φάνω στην επικαιρότητα να υπάρχουν πάρα πολλά συμβάντα ρατσιστικής συμπεριφοράς και επιθέσεων. Ακόμα και στο μικρό μας τόπο πρόσφατα συνέβη ανάμεσα σε εφήβους ένα συμβάν που φαίνεται ότι υπήρχε κάτι ρατσιστικό, οπότε χωρίς να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι νέοι γονείς και οι νέοι άνθρωποι να δηλώσουν με αυτόν τον τρόπο τι κοινωνία θέλουμε, πού θέλουμε τα παιδιά μας να τα οδηγήσουμε, τι δρόμο να τους φτιάξουμε. Πιο επίκαιρο από ποτέ για μένα το αντιρατσιστικό φεστιβάλ φέτος. Θα περιμένουμε τον κόσμο να τα αγκαλιάσει.
1: Και επειδή πρόσφατα κάποιοι βγήκαν από τα κελιά που ήταν κλεισμένοι για κάποια χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε το φίδι να σηκώσει ξανά κεφάλι. Οπότε πρέπει να το πατήσουμε κάτω σαν γόπα από τσίγαρο και να μην το αφήσουμε να πάρει ανάσα και να δει το φως του ήλιου σε καμία των περιπτώσεων. Εν τω μεταξύ, έχουμε και παράλληλες δράσεις για παιδιά και για εφήβους όλο αυτό το διήμερο που το κάνουν ακόμα πιο πλούσιο το πρόγραμμά του.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Φέτος εντάξαμε δράσεις για παιδιά και εφήβους, οπότε από τις 5 η ώρα θα υπάρχουν δράσεις, από τις 5 η ώρα που ξεκινάει το φεστιβάλ θα υπάρχουν δράσεις για να μπορούν και τα παιδιά να περάσουν όμορφα, παρότι ο χώρος ούτως ή άλλως έτσι είναι φιλικός προς τα παιδιά. Θα υπάρχει εργαστήρι κεραμικής, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φροντίσει με πολύ αγάπη να φροντίσουν τα παιδιά μας. Θα υπάρχει την Κυριακή μια παράσταση Καραγκιόζη από τον Ανδρέα τον Τυμπακιανάκη και τη Γεωργία την Κασαπάκη. Θα έχουμε πάρα πολύ όμορφες δράσεις και νομίζω ότι και τα παιδιά θα περάσουν έτσι ευχάριστα.
1: Ο καιρός θα είναι καλός, φτιάχνει ο καιρός.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, όλα θα είναι καλά.
1: Όλα θα είναι φιλικά και όλα θα είναι ωραία για να περάσουμε δύο μέρες στο Blast του ΙΟΤ πολύ ωραίες και πάρα πολύ γεμάτες έτσι σε μηνύματα και σε δράσεις για να καταφέρουμε να λίγο το μέσα μας να το ξυπνήσουμε και να μας δει λίγο η αφορμή να σκεφτούμε και να ακούσουμε πράγματα διαφορετικά. Αγαπητή Άννα, γιατί είναι φαντάζομαι και ένα από τα μηνύματα και από τους στόχους της ομάδας του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλου του Αγίου Νικολάου, λίγο το μυαλό να ξεκουνήσει, λίγο το μυαλό να δεχτεί πράγματα που δεν τα συζητάμε καθημερινά στις παρέες μας και λίγο να ανοίξουμε μυαλά και αυτιά για να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα και έξω που μας απασχολούν.
0: Ο στόχος της ομάδας του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Φάνο είναι ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει εκεί να πάρει ό,τι είναι να πάρει. Ο καθένας θα πάρει κάτι άλλο, στο βαθμό που θέλει και ο ίδιος. Για μας το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε, να ξυπνήσουμε λίγο το συνέστημα, καθώς έτσι όπως είναι χτισμένη η ζωή μας πια και τέλος πάντων προωθείται να είμαστε άνθρωποι που τρέχουμε όλη μέρα και ασχολούμαστε μόνο με υποχρεώσεις και έξοδα, το συνέστημα λείπει πάρα πολλές φορές από τη ζωή μας.
1: Όντως.
0: Ή το βιώνουμε πάρα πολύ βιαστικά. Οπότε η τέχνη αποδεδειγμένα είναι ένας τρόπος για να βιώσουμε συνέστημα. Θα χρησιμοποιήσουμε την τέχνη προς αυτή την κατεύθυνση και ο καθένας ας το νιώσει όπως θέλει. Αλλά να είναι μια στιγμή δώρο για τον εαυτό μας.
1: Ακριβώς αυτό και θα είναι όλες τις στιγμές του διημέρου, στιγμές από τις οποίες μπορούμε κάτι της ολίγων τι να πάρουμε, οπότε θα φύγουμε πολύ πιο πλούσιοι και πολύ πιο γεμάτοι από ό,τι καταφέρει ο καθένας από εμάς να συλλέξει και να τον μαγνητήσουν από αυτό το διήμερο. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία που θα είναι και καλή και δυνατή και καλύτερη από την περσινή. Άννα Χανιωτάκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους τελευταίους πινελιές.
0: Να έρθετε να μας θυμίσετε με την παρουσία. Οπωσδήποτε. Νομίζω ότι όλοι θα φύγουν με ζεσταμένη καρδιά.
1: Οπωσδήποτε. Εσείς μας τιμάτε με την προσπάθεια που κάνετε γιατί εθελοντικά όλο αυτό για να βγει θέλει πολύ κόπο, πολύ αγάπη και πάρα πολύ μερά. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι και αν κάνετε. Την καλημέρα μου. Τα λέμε στο ΝΕΟΤ. Ώρα καλή. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Μα λοιπόν ένα πολύ καλό ακόμα πλούσιο και γεμάτο σε δράσεις διήμερο από το πρόγραμμα που μόλις τώρα μας παρουσίασε για το 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που θα λάβει χώρα στην πλάτη του ΙΟΤ από το πρωί του Σαββάτου.

Κούλιο Γκόγκας Παραδάις, featuring LV στα φωνητικά, εδώ στον αέρα του Παμέρα. Λίγο πριν κλείσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ενημερωτικό δίωρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα για τους φίλους που θα ακούν το μεσημέρι σε επανάληψη. Είμαστε εδώ και ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε. Και θα αποχωρήσουμε ξέροντας το αυτοκίνητό μας είναι καθόλου εντάξει, γιατί πάρα πολύ απλά έχει περάσει από το πρατήριο Ετζίνα Ζαχαρία Παντονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί θα βρούμε καύσιμα καθαρά, εγγυημένα και οικονομικά. Εκεί θα πλύνουμε το αυτοκίνητό μας μεσημέρι και βράδυ και ξημερώματα, είτε μόνοι μας είτε από τους εργαζόμενους εκεί στο φορτίο Τζένα Ζαχαρία Παντονάκη. Θα τσεκάρουμε τα μορτισέρ μας, θα παραγγείλουμε τα νέα μας λάστιχα, γιατί έρχεται χειμώνα που τα λάστιχα να αλλάξουν για να είμαστε με ασφάλεια στο δρόμο. Εκεί θα βρούμε και τα υπόλοιπα ξόρτα που το αυτοκίνητό μας χρειάζεται. Λάδια, πατάκια, όλα όσα το αυτοκίνητο μας πρέπει να χρειάζεται να έχει. Φαρμακείο το πρέπει να είναι εξοπλισμένο και πάνω απ' όλα όλα εκείνα τα οποία το αυτοκίνητο μας θέλουμε να έχει για να κινείται με ασφάλεια στον δρόμο, είτε το αυτοκίνητο μας είτε οποιοδήποτε άλλο μέσω μετακίνησης. Το πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Παντονάκη είναι εκεί για να μας αποζημιώσει, να μας εξυπηρετήσει, πάνω απ' όλα να μας κάνει να νιώσουμε ότι βγαίνουμε με ασφάλεια στον δρόμο, όποιο και αν είναι το όχημά μας. Πρατήριο Τζίνα Ζαχαρία Παντονάκη και το όχημά μας το φροντίζουν σαν να είναι πραγματικά δικό τους. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό απόγευμα σας, μας ακούτε το μεσημέρι και να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική. Καλημέρα!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.
5: 104,4 δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους! Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους! Mayday, mayday! Σας αναφέρω συντεταγμένες, Μάμπο! Έχει προσκρούσει σε το πληθυντικό μου! Mayday, mayday!
1: Ανοίγει τα μάτια, μα βλέπει θολά, σιγή νεκρική στην καμπίνα. Ο αέρας δεν φτάνει, ο τρόμος χτυπά, σε πτήση από Κύπρο για Αθήνα. Την πόρτα του κόκπιτ ανοίγει δειλά, πιδάλιο πιάνουν τα χέρια. Σινιάλα του κάνουν τα μαχητικά, μα βρέσει ψυχές πέφτα στέρια.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
0: Καλήν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλ,
5: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτη τη καρδιά.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπολείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπολείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερο σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: πάμε για φαγητό?
10: Τη Λιχτό.
0: Γιατί?
10: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τη Λιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
0: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε?
10: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του τη Λιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
0: Και γλυκό?
10: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end. Τη Λιχτό. Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τη Λιχτό. Η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away κάλεσε στο 2841 30 44 44.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
12: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό.
11: Κοκτέιλς.
12: Μουσική και party vibes.
11: Μέχρι αργά.
12: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
11: Καλίν.
12: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
11: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνίεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
14: Όχι μόνο στην επιλέον εδώ, οι διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν εμπνέουν ιδιαίτερη αισιοδοξία και η παρέμβαση για το κόστος θέρμανσης είναι τα μονόδρομος. Τα τελευταία επίσημα συγκριτικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι οι Έλληνες μπαίνουν στην περίοδο θέρμανσης από καλύτερη αφετηρία σε σχέση με τους περισσότερους Ευρωπαίους, τουλάχιστον όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Διαβάζω από το άρθρο του Γιώργου Παππού στο efemerida.gr. Η μέση τιμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στα 1,74 ευρώ, ωστόσο μια μεγάλη ομάδα χωρών κινείται πολύ ψηλότερα. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 2,20 ευρώ, ενώ στη γειτονική Ιταλία η τιμή του διαμορφώνεται στα 2,06. Στη Γερμανία και πέφτει κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, κινείται γύρω στο 1,72, ενώ πιο χαμηλή τιμή καταγράφεται στην Μάλτα, η οποία ως γνωστόν δεν υποφέρει από χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα που βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, χωρίς παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανσης ταξιδούσε το απαγορευτικό ύψος των 1,95, κατάβαζοντας τη χώρα μας μεταξύ των πιο ακριβών. Ωστόσο, η διπλή παρέμβαση από το κράτος, τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών το σπρώχνει κάτω από το 1,5 ευρώ. θέμα να δούμε τι τιμή τελικά θα φτάσει στην Αντλία και τι τιμή τελικά, ειδικά οι κάτοικοι της Βόρειου Ελλάδας, θα το πληρώνουν το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα. Συγκεκριμένα πάντως σήμερα τρέχει επιδότηση στην Αντλία 0,20 ευρώ ανά λίτρο από τον προϋπολογισμό και άλλα 0,20 από τα δηληστήρια. Σε αυτή τη διπλή επιδότηση που ρίχνει καταρχάς τη μέση τιμή του γύρω στα 1,55, έρχονται να κουμπώσουν και οι πρόσθετες πτώσεις από τις εταιρείες όπως η ΕΚΟ που διαμορφώνουν τιμή του πετρελαίου θέρμα στο 1,49 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε αν αυτή η τιμή είναι ικανοποιητική και αν μας καλύπτει. Αυτό θα το δείξει βέβαια και η κατανάλωση και οι θερμοκρασίες, αλλά και τα έσοδα που έχει το ελληνικό νοικοκυριό, γιατί μπορεί η τιμή να πέφτει, αλλά τα έσοδα δεν αυξάνονται για να καλύψουν όλες εκείνες τις δαπάνες και τα έξοδα που έχει μια ελληνική οικογένεια. Είδομεν, κάνουμε κράτη. Ευτυχώς εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε ιδιαίτερα πάρα πολύ κρύο στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη ειδικότερα. Οπότε σκεφτόμαστε για πετρέλαιο θέρμανσης ο λίγο τι αργότερα, έως πολύ αργότερα. Όπως και να έχει, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στα μισά του Οκτώβρη και επίσημα πλέον βρίσκουμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε λέμε επίσημα και καλό χειμώνα. Άντε να δούμε. Το βροχερό προηγούμενο 24ωρο, το οποίο συνεχίζει στην περιοχή μας, δείχνει ότι ο χειμώνας σιγά σιγά έρχεται και ότι να, μάλλον πως μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς χειμωνικούς, χειμωνιάτικους, υγρασία, βροχή κτλ. Βέβαια δεν ξέρω εάν είναι φαινόμενα που θα είναι μόνιμα για τη συνέχεια, θα μας τα πει σίγουρα τις επόμενες ημέρες ο Μιχάλης ο Καργασάνης, ο εκπαιδευτός φίλος μετεωρολόγος επιστήμονας που έχουμε συχνά στην εκπομπή μας για να μας ενημερώνει για τα νέα του καιρού. Είστε εδώ, είμαστε εδώ μαζί και σήμερα ένα πρωινό, 2 ώρο, 8 με 10, ενώ το μεσημέρι η εκπομπή σε επανάληψη 2 με 4. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 15. Αγίου Λουκιανού, Πρεσβυτέρου Αντιοχία, η ημεροδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρα Λευκού Μπαστουνιού σημερινή ημέρα και Παγκόσμια ημέρα Φλιστήματος Χεριών. Ο ήλιος είναι 33 μετά από τις 7, ενώ θα δύσει 48 μετά από τις 6. Η πρόγνωση του καιρού για τη σημερινή ημέρα, έτσι όπως τη διαβάζουμε από το φωνή.gr, έχει να κάνει με τοπικές βροχές, ισχυρούς ανέμους και σταδιακή βελτίωση του καιρού. 19 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο θερμοκρασία. Με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυρούς βοριάδες, ξεκινήσει ο καιρός στην Κρήτη την 5η 15 Οκτωβρίου. Ενώ από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση των φαινομένων. Και τον Άγιο Νικόλαο, η πρόγνωση καιρού. Το πρωί τώρα μέχρι και τις 9 η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 6 μποφόρ. Το μεσημέρι 19 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, 70 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές στον ανέμο το μεσημέρι. Ενώ από το απόγευμα λιγάκι τα πράγματα μαλακώνουν. Θα έχουμε ναι μεν αρκετά σύννεφα και θερμοκρασία το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου, με τους βοριάδες να μειώνουν την έντασή τους και να περιορίζονται στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η βροχή, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε με το meteo.gr, φαίνεται να περιορίζεται μετά από τις 12 το μεσημέρι. Είδομεν, καλού κακού, μία ομπρέλα. Καλό θα είναι να την κρατάτε. Είχαμε ακύρωση δρομολογίων το βράδυ στα αυτοπλοϊκά δρομολόγια. Είχαμε απαγόρευση απόπλου, οπότε κάποιοι συμπολίτες μας έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί από την άσχημη εξέλιξη του καιρού που είχαμε από χθες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ζωντανά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε μαζί μας είτε μέσω ραδιοφώνου στους 104,4 στην Ανατολική Κρήτη, είτε μέσω διαδικτύου www.104fm.gr. Είμαστε ακόμα μαζί στο Facebook ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, στο Instagram και στο TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η Στέλλα Πιταροκύλη ήδη πρωινή-πρωινή καλημέρα, βροχερή ημέρα μας γράφει. Όπως και να είναι, Στέλλα, μακάρι να είναι καλή, παραγωγική, αποδοτική και αν μη τι άλλο ανθρώπινη μεταξύ μας. Καλή σου μέρα, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Είμαστε μαζί, παραμένουμε μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ενώ η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη το μεσημέρι 2 με 4 και όσοι προλαβαίνετε να τα ακούσετε το πρωί. Οπότε διπλό το καλό σας, ελπίζω διπλό και το δικό μας το καλό σίγουρα. Δεν ελπίζω καθόλου. Για μας είναι ανάγκη για ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είναι και το Πρωτοπολείο Προπολείο Πεστός Μιλωνάκης. Καθημερινά, φρέσκα και λαχανικά, καθημερινά τα έχει όλα και μας τα προσφέρει σε παραγγελίες που φτάνουν μέχρι και την πόρτα μας. Αν καλέσουμε στο 2841-021-711, Μιλωνάκης, ένας και μοναδικός, Μιλωνάκης αξεπέραστος, Μιλωνάκης το δεξί χέρι και των επαγγελματιών εστίασης στον Άγιο Νικόλαο. Μιλωνάκης, ο οποίος ψάχνει νέους συνεργάτες, οπότε θα θέλετε μια σίγουρη εργασία στον Άγιο Νικόλαο, τότε ο Μιλωνάκης είναι μια επιχείρηση που δεν θα χάσετε ποτέ τίποτα και θα κερδίζετε καθημερινά την ικανοποίηση της εργασίας σε ένα υγιές περιβάλλον, αλλά και την ικανοποίηση των πελατών που καθημερινά σας λένε μονάχα εγκάρδια ευχαριστώ, και το λένε και το εννοούν. Κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας και κάθε πρωί είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ολοζώντανα από τους 104,4. Ελάτε, πάμε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

Πρώτη μοίρα με ρήμα ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Το σημερινό μενού έχει σε λίγα λεπτά επικοινωνία με τον Δημήτρη Πλούκη από την Ράπτρα για τα νέα του Νότου. Νέα που είναι άσχημα και δύσκολα και λίγο τι απάνθρωπα, με τους μετανάστες να είναι και εγκλωβισμένοι και ο ένας πάνω στον άλλο. Εκτιμώ και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει καρτερεύσει κάπως κατάσταση και αρκετοί από τους μετανάστες που έχουν έρθει στην περιοχή θα έχουν ήδη μετακινηθεί σε άλλες περιοχές. Αμέσως μετά γκρίνια με τον Γιώργο Κοντοτουδάκη, ασφαλώς. Λίγο μετά από τις 9 θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Στουλάκη από την ΔΑΕΑΝ, γιατί αύριο ξεκινάει η έκθεση Home Expo στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Έχουμε τους αγώνες της τεχνολογίας επίσης, οπότε το επόμενο τρίμηνο θα είναι γεμάτο θάλασσα, γεμάτο εμπόριο, γεμάτο μαρίνα. Με τη Μαρίνα αποκτάει και ένα χώρο όπου το βράδυ της Κυριακής, ο Δήμος Αναστασιάδης που ακούμε τώρα στο τραγούδι, θα είναι ζωντανά στο χώρο της Μαρίνας για να κλείσει τόσο την έκθεση όσο και τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Μια συναυλία που προσθούσε ο Ιωσή Νικόλος, μιας και είχε προγραμματιστεί να γίνει στην πλάση του ΕΟΤ και είχε τελευταία στιγμή ακυρωθεί. Θα την απολαύσουμε το βράδυ της Κυριακής στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Τελευταία μία ώρα θα μιλήσουμε με την Άννα Χανιωτάκη για το 4ο αντιδραστικό φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη, θα είναι σε εξέλιξη και αυτό το τρίμηνο το οποίο μας έρχεται. Οπότε σίγουρα το ερχόμενο Πουσουκού, ο τόπος μας θα είναι γεμάτος από δράσεις. Έχουμε και το Σάββατο τη δράση του Συλλόγου των Υπηρετών στη Λίμνη. Οπότε θα έχουμε αρκετές επιλογές για να είμαστε εκτός οικίας το Πουσουκού το οποίο μας έρχεται. Μένετε εδώ, ενημερώνεστε για όλα και ξέρετε τι ακριβώς θα γίνει στην περιοχή. Καλημέρα τον Άγιο Νικόλαο. Καλημέρα. Προπαρασκευή σήμερα, μέρα Πέμπτη, 15 του μήνα Οκτώβρη. Πήγα να πω 15 του μήνα Δεκέμβρη. Τόσο πολύ βιάζομαι από τα Χριστούγεννα. Είμαι Χριστούγεννάκιας. Είμαι. Περιμένω και πώς και πώς και φέτος να βρίσκουν αέρα το challenge με το μακάρονο ή κουραμπιές, κουραμπιές ή με το μακάρονο. Έχουμε ακόμα μέρες. Κουραμπιές φέτος, ε! Άντε ρε παιδιά, μια χρονιά να κερδίσω κουραμπιές. Μια χρονιά. Τι ζητάω, δεν ζητάω πολλά. Ελάτε, μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 για τους πρωινούς, μέχρι και τις 4 για τους μεσημεριανούς. Ωρα καλή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ώρα να επικοινωνήσουμε με τον Νότο, να πάμε εκεί στο Λευκό το Πέλαγος. Ένα πέλαγος το οποίο είναι πανέμορφο παραλιακά, αλλά το τελευταίο διάστημα βγάζει τη μία βάρκα μετά από την άλλη, γεμάτη από απελπισμένους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν στον ήλιο μοίρα, έρχονται τα δικά μας τα παράλια χωρίς να ξέρουν καν που έρχονται και που φτάνουν, και εμείς έχουμε την υποχρέωση την ανθρώπινη να τους υποδεχθούμε μέχρι και τη ζωή να τους σώσουμε. Καλημέρα Δημήτρη Λούκη.
1: Καλημέρα Θάνο, είναι το φωνάζαν οι λιμενικοί αυτό, εδώ και καιρό ότι θα έχουμε νέες ισορές με τον αστόν, αλλά από την νότια πλευρά νομίζω ότι σφυρίζαν όλοι αδιάφορα, το κράτος σφύριξε αδιάφορα, άφησε ανοιχτά τα σύνορα, για άλλη μια φορά πιάστηκε αδιάβαστο, για άλλη μια φορά πιάστηκε γυμνό, ο βασιλιάς τελικά είναι γυμνός. Και αυτά που φωνάζει η κυβέρνηση, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται όλοι αυτοί οι δουλέμποροι πάνε στο γρόντο, τρακούν και πάνε στο γρόντο, παίρνουν κανονικά καραβιές, δεν υπάρχει καμία αντίδραση, καμία αντίσταση σε αυτή τη δουλεμπορία τη σύγχρονη που γίνεται. Νομίζω ότι οι εικόνες κάναν το γύρο του διαδικτύου, δεν χρειάζεται εγώ από περισσότερα, τα έχετε δει τι γίνεται. Πού κοιμηθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς φιλοξενηθήκανε.
0: Μητέρες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά, έγκυες, γυναίκες, μικρά παιδιά.
1: Μετά από πολλές διαμαρτυρίες, βρεθήκαν και παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λεϊνό που έχουν κάνει πλέον.
0: Πραγματικά.
1: Θα βάζουν σε κίνδυνο μικρά παιδιά και γυναίκες. Λοιπόν, είναι τρισάθλιο αυτό που γίνεται. Και ακόμα πιο τρισάθλιο ο τρόπος που καθάρισαν ακόμα και αυτά τα παιδιά φιλοξενηθήκανε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πολλά παιδιά. Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι άλλο. Να είχαμε βρει έναν άλλο χώρο να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τουλάχιστον τα παιδιά, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Τουλάχιστον τα
0: παιδιά. Είναι, οι σκηνές που έχουμε δει είναι πραγματικά σκηνές απάνθρωπες.
1: Τουλάχιστον τα παιδιά
0: δεν τιμούν κανένα. Δεν τιμούν κανένα. Όχι. Πραγματικά. Κανένα.
1: Όχι. Δεν τιμούν. Νομίζω ότι απέτυχε η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό. Έχει αποτύχει. Τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει ένα μεγάλο γιατί. Είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας, δεν υπάρχει πουθενά, μην γελιόμαστε παιδιά. Είμαστε μόνοι μας, έτσι. Είναι μόνος το Δήμος Ιεράπετρας. Δεν υδρώνει τα αυτή κανενός. Πείτε μου μια βοήθεια που είπε.
0: Δεν υπάρχει βοήθεια.
1: 10 λεφορές θερεστές ο Δήμος και δεν έβρισκε ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Τότε δεν στόχευε εσύ να την εκπομπή.
0: Το είπε. Ωραία. 13 λεφορές.
1: Αυτή είναι η βοήθεια της κυβέρνησης. Ή θα πρέπει λίγο να το αναορογούμε τα πράγματα. Πού είναι η βοήθεια της κυβέρνησης, παιδιά, δεν υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο, δεν υπάρχουν γιατροί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.
0: Ναι.
1: Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι ο κύριος Πλεύρης.
0: Και ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση και τηλεοπτικό δίκτυο της Κρήτης σε μια εθελόντρια εκεί του Ερυθρού Σταυρού ήταν με μια ακόμα κυρία για να δώσουν πρώτες υπηρεσίες υγείας σε 150, 200, 300 άτομα. Πού να πρωτοπολάβουν αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουν τι και με τι προϋποθέσεις και με τι εργαλεία και με τι με τι κουράγιο όταν είναι ήδη εθελοντές.
1: Γίνανε αυτοί οι άνθρωποι με τις βάρκες παραλία. Αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιώτες, θα γινότανε. Είναι η φύλαξη αυτή.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι η φύλαξη αυτή.
0: Όχι, απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
1: Είναι η φιλοξενία αυτή.
0: Απαράδεκτο.
1: Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε τελικά. Πλέον είναι τραγικό. Εξώς και αν θέλουν να κάνουν την Αγρέξ hot spot. Το είχα πει πριν μήνες αυτό το πράγμα.
0: Ναι, όντως.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν. Θέλουν να κάνουν την Αγρέξ hot spot. Αν το θέλαν αυτό, το καταφέρανε. Με τις ευλογίες μας.
0: Τουλάχιστον να το οργανώσουν καλύτερα του όμως για να είναι πιο ανθρώπινες συνθήκες και να μην είναι αυτό το χάλι το μαύρο και να φτάνουμε σε ένα σημείο να καλούμαστε όλοι οι πολίτες να βοηθήσουμε να συνδράμουμε που καλά θα κάνουμε να το κάνουμε για να στείλουμε τρόφιμα και...
1: Έχουμε γίνει αποθήκη ψυχών, Γιάννο.
0: Όντως.
1: Έχουμε γίνει αποθήκη ψυχών.
0: Έχουν φύγει τώρα μερικοί που έλεγαν χθες θα φύγουν κάμποση.
1: Όταν φύγανε μερικοί, φύγανε 10, ήρθαν 50. Αυτό θα γίνεται, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τελείως. Και σφυρίζουν όλοι αδιάφορα.
0: Δημήτρη, επειδή όλοι αναρωτιόμαστε ότι αυτές οι βάρκες φουσκωτές αποκλείται να έρχονται από τα παράλια άλλων περιοχών, υπάρχει δίκτυο το οποίο τους φέρει μέσω πέλαγα με κάποια μεγάλα πλοία.
1: Εγώ θα δανειστώ γιατί το λέω. Εγώ το είπε ο κύριος Φαγιανάκης, ο πρόεδρος λιμενικών Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης. Τι είπε ο κύριος Φαγιανάκης. Δεν γίνεται η Frontex, δεν γίνεται μάλλον μια ΜΚΟ, ΜΚΟ δεν γίνεται ΜΚΟ, να ενημερώνει ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Τα συμπεράσματα τα δικά σας.
0: Πικρά.
1: Τα συμπεράσματα τα δικά σας. Ποιοι παίζουν με τις ψυχές αυτών των ανθρώπων και ποιοι παίζουν με την υπομονή μας και ποιοι μας χοροϊδεύουν.
0: Μιλάμε ότι και οι αντοχές της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν εστερεύσει. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να
1: γίνει. Πού είναι ο κύριος Πλεύρης? Πού είναι ο κύριος Πλεύρης τώρα? Μισό λεπτό, θα πούνε ο κύριος Πλεύρης. Όταν είχαμε την ίδια κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, πήγαμε ο ένας υπουργός πριν από τον άλλο και προσπαθούσε. Πού είναι η λύση στην Νεράπετρα?
0: Δεν υπάρχει.
1: Πού είναι η λύση στην Νεράπετρα, Θανό?
0: Αναμονή.
1: Ποια αναμονή?
0: Θα φύγουν σύντομα. Αυτό είπε ο Δήμαρχος σε επικοινωνία που είχε με το Υπουργείο, ότι σύντομα λέει θα φύγουν. Το σύντομο όμως δεν
1: αντέχει,
0: δεν αντέχει
1: η Ιεράπετρα, δεν αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ντροπή, παιδιά. Ντρεπόμαστε, είμαστε λίγο, ντρεπόμαστε, είμαστε Ιεράπετροι που είμαστε Έλληνες. Μα καταφέραν να μας κάνουν να ντρεπόμαστε.
0: Δεν έχει καθόλου, με καθόλου άδικο και αυτό η
1: Γιατί εσά ετοιμά αυτή η εικόνα, που έχει κάνει τον κύκλο του κόσμου.
0: Κανέναν δεν τιμάει, αλίμονο. Κανέναν.
1: Και πού είναι η αντίδραση? Πες με, εσύ είσαι δημοσιογράφος, πού είναι η αντίδραση?
0: Δεν υπάρχει.
1: Ποια
0: δεν
1: είναι
0: υπάρχει.
1: Η αντίδραση?
0: Για να υπάρξει αντίδραση πρέπει να υπάρξει δράση. Δεν υπάρχει ούτε δράση, δεν υπάρχει ούτε μια κινητοποίηση, δεν γίνεται τίποτα για να τονωθεί όλη αυτή η κατάσταση και να κάνει κάποιος, να το σκεφτούν κάποιος καλύτερα το όλο θέμα.
1: Φέραμε ένα 700 ψυχές, τις πετάξαμε σε ένα οικόπεδο, εντάξει.
0: Είδα
1: εγώ αυτό που λέω
0: να...
1: ότι είναι κρατούμενοι, εγώ λέω αυτό που είναι κρατούμενοι, αλλά δεν τιμά κανένα.
0: Είδαμε ανθρώπους να κοιμούνται κάτω από πορηματοφόρα, να ξεπλώνουν κάτω από πορηματοφόρα για να προστατευτούν από τη, από τη βροχή.
1: Που σε
0: λίγο θα γίνει λάσπη. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες πραγματικά είναι εικόνες που όχι απλά δεν τιμούν, δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα υπάρξουν στην καθημερινότητά μας. Και όμως συμβαίνουν και συμβαίνουν δίπλα μας, μέσα στην πόλη μας, μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Κρίμα.
1: Το μόνο που γνωρίζει να κάνει το κράτος είναι, ξέρεις κάτι, φορολογία, δεσμεύσει λογαριασμού χρυσά στην εφορία.
0: Ναι.
1: Πού είναι, παιδιά, το κοινωνικό κράτος? Πού είναι?
0: Ανύπαρκτο. Μα οι δηλώσεις που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι ότι το θέμα είναι σε κατάσταση να απορροφηθεί και να μουδιάζει και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι όλα τα διαχειριζόμαστε όπως μπορούμε καλύτερα.
1: Εμείς σηκώσει κανένας από την αντιπολίτευση στο δάσκαλο. Πού ήταν
0: καλά.
1: Τα κόμματα?
0: Τους είδαμε.
1: Πού είναι
0: αυτός
1: τα κόμματα? Μην με μισό λεπτάκι. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο προπαίδιο Λασιθίου εδώ πέρα, δεν υπήρχε η Ιεράπετρα.
0: Όχι, μακριά έπεφτε η Ιεράπετρα να έρθει εκεί πέρα. Να κάνει τι, να πει σε ποιους τι. Ειδικά ο κύριος Τσίπρας. Τώρα μην ξεκινάμε πριν πολύ.
1: Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης που πήγε?
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Στο προπαίδιο Λασιθίου, στο χωριό του πήγε. Ήρθε στην Ιεράπετρα. Μην γελιόμαστε. Πού είναι οι δίθεν φιλέλληνες που λένε διάφορα μεγάλες τραβιές, το πιο δεξιά κόμματα, να κλείσω και λίγο το μάτι? Πού ήταν αυτοί να έρθουν να δουν την κατάσταση?
0: Η μόνη που ήρθαν ήταν ένα κλιμάκιο του ΚΚΠ, να δεν κάνω λάθος.
1: Κλιμάκιο.
0: Ναι.
1: Κλιμάκιο. Όπως το
0: είπα. Τοπικό.
1: Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνουμε στα κλιμάκια του Πασόκ. Οι αρχηγοί ήρθαν μέχρι το παιδί Λασίδωτα, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, κατεβήκαν στην Ιεράπετρα. Όχι.
0: Μία ώρα απόσταση. Δεν κατάφεραν
1: να το για να μην κουνάνε τον δάκρυο, για να μην λένε. Μην κροϊδευόμαστε.
0: Όλοι στα ίδια.
1: Και όλοι οι φιλέλληνες αυτοί, οι φιλέλληνες της Αθήνας που ήταν.
0: Καλά. Αυτοί σηκώνουν το δάκρυο λοιπόν, μόνο οπότε, και τους φέρει.
1: Ωραία. Οπότε να κάτσουν εκεί, στη βόλεψή τους και να λένε τα ψέματα στα κόμματα τα μεγάλα. Α, και κάτι άλλο. Οι μικροί δημοσιογράφοι των μικρών μέσων μαζικής ενημέρωσης επαρχίας δεν δέχονται υποδείξεις το τι θα λέμε και με ποιον θα μιλάμε και τι ερωτήσεις θα κάνουμε στους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτό ένα μήνυμα προς όλους, το είπα στην εκπομπή, το λέω και σε σένα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πού έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό, με ποια τρίπλα έγινε αυτό?
1: Όταν ζητάμε να μιλήσουμε, δεν θα μας λένε ότι πρέπει να είναι οι ερωτήσεις.
0: Μάλιστα. Όχι. Σε εμάς αυτά.
1: Όταν θα πάτε ψηφίσετε, θα τα θυμόσαστε αυτά.
0: Ναι, είναι όντως μια κακή τακτική αυτή, την οποία πραγματικά φέρνει εμετικές διαθέσεις σε όλους εμάς οι οποίοι καθημερινά είμαστε στον αγώνα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας σας για την τοπική μας κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τον αγανάκτη Δημήτρη Λούγη. Κατά λοιπά, ο καιρός πώς είναι? Βρέχει στην Ιεράπετρα? Έχουμε λίγο νερό βλογημένο?
1: Έβρεξε, ευτυχώς δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν είχαμε κάρτα την προηγούμενη φορά. Έφυγε, μας λυπήθηκε ο Θεός και έφυγε λίγο πιο.
0: Όπως ακριβώς το είπες, μας λυπήθηκε.
1: Ναι, γιατί δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τις αποκαταστάσεις. Γιατί αν ερχόταν και το δεύτερο κύμα, νομίζω ότι θα είχαμε.
0: Θα ήταν αλίμονό μας. Αυτά
1: γιατί έχω αγανακτήσει, ακούω όντως πάρα πολλά αυτές τις μέρες και βλέπω ακόμα περισσότερα. Οπότε τα κροκοδίλια δάκρυα ας τα κάνουν εκεί που μπορούν.
0: Φτάνει, όχι, φτάνει. Αυτό είναι μια επιπλέον κοροϊδία την οποία δεν αντέχουμε άλλο. Δημήτρη Λούκη, θερμά ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είμαστε εδώ.
1: Και ας πάνε να κουκούνται στην πατάκλα σε αυτούς που τους προσκυνάνε.
0: Καλά, καλά. Οκ. Έρχονται εκλογές. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Ασφαλώς και ρογημένη η αγανάκτηση του Δημήτρου Λούκη και όλων των πολιτών βέβαια εκεί που βιώνουν την κατάσταση αυτή στην περιοχή της Εράπτας, γιατί οι εικόνες μόνο που έρχονται στα δικά μας τα μάτια είναι αρκετές να συνειδητοποιήσουμε το πόσο πολύ άσχημες είναι εκείνες οι συνθήκες με τις οποίες υποδέχονται εκεί στο Νότο τους ανθρώπους αυτούς και βέβαια οι συνθήκες με τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται, γιατί ανάγκη είναι να επιζήσουν και να καταφέρουν να τη βγάλουν και σε μέσα ακόμα μέχρι να κινηθούν σε κάποια άλλα σημεία στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ, πρώτο ημίωρο σημερινή μας διαφωνική επικοινωνία. Μαζί μας και τα Μήλο, πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κέλα Γινικολάου. Σήμερα Πέμπτη πρέπει να έχουν στα Μήλο τα φρούτα και τα μαγικά φρούτα, που είναι γεμάτα από σοκολάτα μέσα, που είναι γεμάτα από γλυκίσματα και λιχουδιά, που πραγματικά είναι φρούτα άλλης γενιάς και άλλης και άλλου επίπεδου. Μόνο στα Μήλο, έτσι κι αλλιώς, με το κομμάτι της ημέρας, τα γλυκά και αλμυρά, όλα και είναι τα ενδέσματα τα οποία κάνουν την ημέρα μας πιο λαχταριστή, πιο εύρεση και πιο Μήλο. Γιατί η καλημέρα ξεκινάει από τα Μήλο. Γι' αυτό λοιπόν στο Μαραμπέλο η καλημέρα τη λέμε με δύο συλλάβες. Μήλο και με τρία καταστήματα. Πλατεία Νεάπολη, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Αγίου Νικολάου και τα Μήλο είναι εδώ καθημερινά να μας παρέχουν τα καλύτερα για την κάθε στιγμή της ημέρας μας. Μήλο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Μια κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
3: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
3: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Ναρατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
3: Κώστας Εμμανουήλ Ναρατζούλης.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή. Από εμάς, χειροποιητές σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για takeaway 2841 3044 44.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
7: κοκτέιλ,
4: μουσική και party vibes
7: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
7: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
7: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Η
8: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
9: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
10: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία,

Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ώρες ζωντανά. Για τους πρωινούς, για τους μεριανούς τα λέμε 2 με 4. Σήμερα είναι Προπαρασκευή, ημέρα 5η, 15 του μήνα Οκτώβρη. Και φύγαμε. Φύγαμε για καλό φαγητό, φύγαμε για καλό τυλιχτό. Φύγαμε για το στέκι στην πλατεία του Γι.Νικολάου. 2-8-41-30-44-44, η παραγγελία για takeaway, μεσημέρι και βράδυ. Τυλιχτό grill and pita stories, γιατί είναι εκείνα τα ωραία, τα κρεατικά, τα ζουμερά, τα καλοψημένα, με τα ψωμάκια τα υπέροχα, τις πατάτες που θέλεις να ξαναγυρίσεις για αυτές και βέβαια το τελείωμα που είναι ένα γλυκάκι που ομοιότητα δεν θα βρείτε πουθενά άλλο. Τυλιχτό μεσημέρι και βράδυ, τυλιχτό κάθε μέρα, τυλιχτό στην πλατεία του Γι.Νικολάου. 2-8-41-30-44-44 και τα πάντα όλα στη διάθεσή μας με takeaway στο τυλιχτό. Και βέβαια απολαμβάνουμε την παρέα εκεί στο μαγαζί μέσα, είτε στα τραπεζάκια απ' έξω, και είμαστε στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι περνάνε και όλοι βρίσκουν το γεύση που πάντα ήθελαν να έχουν. Τυλιχτό. 2-8-41-30-44-44 και θέμα φαγητό έχει κλείσει και σήμερα για τον Αγενικό Λαό. Τυλιχτό. Grill and Pita Stories. Και πραγματικά κάθε στιγμή είναι μια εμπειρία, μια ιστορία που θες ξανά να ζήσεις και ξανά και ξανά και ξανά, γιατί η ποιότητα τυλιχτό είναι συνέχεια σε άνοδο. Τυλιχτό. Τελεία και τυλιχτό. Εδώ είμαστε. 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο, μαζί μέχρι και τις 10. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής διάθεσή σας 6944-462-95. Έχετε κάτι καταγράψει, θέλετε να το αναδείξουμε? Εδώ είμαστε διάθεσή σας να μας στείλετε με ένα βίντεο, μια φωτογραφία. 6944-462-95, WhatsApp και Viber για το Πάμε Αέρα, ώστε αυτό που έχετε καταγράψει σαν συμβάνει σαν γεγονός να το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές και αναγνώστες. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Ώρα να γκρινιάξουμε λιγάκι, δηλαδή να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Και σήμερα Πέμπτη.

0: υποδεχόμαστε με τιμές και δόξες τον κύριο Γιώργο του Γρινιάρη Δάκη. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα, μου συμπεριφέρεσαι λες και σε synthesizer.
0: Να δώσω έμφαση θέλω εσύ στο του. Θυμάσαι παλιά που παίρναμε τηλέφωνο και έκανε του.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι κλήσεις πια.
1: Τώρα κάνουν διάφορα. Τι να σου πω, εντάξει.
0: Τώρα τα κινητά κάνουν άλλα πράγματα. Κάνουν τώρα τα κινητά και τα νέα προγράμματα παλιά. Αν δεν είχαμε ξυπνητήρι, δεν είχαμε το ρολόι να μας ξυπνάει το τηλέφωνο. Παίρναμε την υπηρεσία φύπνισης τότε και λέγαμε να μας ξυπνήσει, ξέρω εγώ, τάδε ώρα το πρωί. Και χρονόμασταν την υπηρεσία αυτή.
1: Άρα τι θυμήθηκες. Το ξεχάσω το τελείω.
0: Μα τι λες τώρα, ακόμα και την ώρα, ηχογραφημένο μήνυμα για τον καιρό είχαμε.
1: Τα μηνύματα, τον επόμενο τόνο, ναι, η ώρα θα είναι.
0: Τα μηνύματα του Ερυθρού Σταυρού, οι αναζητήσεις, όλα αυτά είναι. Με αυτά μεγαλώσαμε εμείς. Αυτά είχαμε για πλάκα όταν πέραμε τηλέφωνο. Άμα λείπαν οι γονείς, τι θα κάναμε σπίτι, πέραμε τηλέφωνο και κάναμε αυτές τις φάρσεις και αυτά τις δοκιμές.
1: Και τώρα, ναι, καλά, τώρα έχουμε φτάσει σε αλλού τελείως.
0: Αλλού είναι τώρα, αλλού. Είχαμε το άσχημο γεγονός του θανάτου πατέρα του Χάρη Αλεξάνδρου, του Κυριώργη.
1: Ναι, ναι, ο άνθρωπος, σχεδόν 2 μέτρα ένας άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ντερέκι. Είχαμε κάνει ωραίες κουβέντες με τον Κυριώργη, ξέρεις πού. Με τους σοφούς τα πρώτα χρόνια στο Περιστέρι. Ήτανε θαμόνα στο Περιστέρι ο κύριος Γιώργος.
1: Εγώ συνήθως τον συναντούσα μαζί με όλο το Αλεξέικο. Του συναντούσα και του συναντώ ακόμα στο. Του πέμπω στον κόμβο πάνω.
0: Ναι. Και στην Κυψέλη πήγαινε πολύ συχνά ο κύριος Γιώργος. Ειδικά το χειμώνα και στην Τζακάρα, καθόταν και έπινε τα αρακάκια του. Ωραίος τύπος. Νομίζω ότι ήταν αυτοκινητιστής το επάγγελμα, ε.
1: Ναι. Προσεγγατής, ναι.
0: Σήμερα το μεσημέρι και δύο, 4 ώρα στην Αγία Τριάδα εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Να πάμε να τιμήσουμε τον Χάρη Αλεξάκη και τους οικείους του για το τελευταίο αντίο.
1: Αυτά δυστυχώς στη ζωή έχει και αυτά.
0: Εντάξει, ταλαιπωριόταν ο άνθρωπος εδώ με την υγεία του το τελευταίο διάστημα. Δεν τα κατάφερε να αντέξει πάρα πολύ. Οπότε το πάλεψε, το προσπάθησε και μέχρι εκεί ήταν το λαδάκι του καντήλι του, όπως λέμε. Να είναι ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει και τα συλληπιτήριά μας τα παιδιά του. Και στα εγγόνια του.
1: Λοιπόν, άκουσα νωρίτερα το. Τα δεξιά πέτρα.
0: Άστα, μαύρα χάλια, ρε φίλε, κατάντια.
1: Ντροπή. Λίγη ντροπή.
0: Και η ντροπή ντρέπεται εκεί πέρα. Και η ντροπή ντρέπεται.
1: Ναι, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί του ανθρώπου κάτω από τα απορριμματοφόρα και μάλιστα κάποια στιγμή που έχει ο Δημήτρης. Και μέσα στον κάδο.
0: Ναι.
1: Ποιος μπαίνει μέσα στον
0: φαντάσου,
1: κάδο.
0: Φαντάσου τώρα την αγανάκτηση των ανθρώπων αυτών και την ανάγκη να προστατευτούν που ακόμα και μέσα στον κάδο μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Μωρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, μικρά παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη εκμετάλλευση από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν δουλεμπόριο.
1: Ναι, και αυτό που είπαν οι γυναικοί. Κάποια ΜΚΟ
0: ναι,
1: που ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει, ας πούμε, πότε έρχονται και πόσε λεπτομέρειες τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι καλωστημένο το σύστημα, αλλά θα μου πει. Συνεχίζω να επιμένω στη θέση ότι. Γιατί διαμαρτυρόμαστε. Όχι, δεν το θέτω έτσι, αλλά είμαστε κι εμείς μέρος του παιχνιδιού που τους στερεί την πατρίδα τους.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να τους φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται.
0: Αυτοί φεύγουν από εκεί και να έρθουν εδώ. Για αλλού φεύγουν να πάνε και τελικά καταλήγουν εδώ.
1: Εμείς όλοι τη σωστή πλευρά τη ιστορία με τους Αμερικανούς μαζί
0: ναι,
1: με
0: τους ναι. Είμαστε. Και αυτή η πλευρά τη ιστορία έχει 2 και 3 και 4 όψεις. Γιώργο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε φάει πολύ φανφάρα από όλους αυτούς. Οπότε, καλό θα είναι λιγάκι να συνειδητοποιούμε όταν φτάνει εκείνη η κρίσιμη ώρα τι έχουμε να κάνουμε και ποιους έχουμε να αφήσουμε πραγματικά στην άκρη.
1: Ναι, κανένας πολιτικός αρχηγός μην πάει εκεί και βρεθεί σε δύσκολη να αναγκαστεί να κάνει καμιά δύσκολη δήλωση. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε να τους λέμε και τι θα τους ρωτήσουμε.
0: Ναι, ό,τι είπε ο Δημήτρης. Έχουμε και αυτές τις παρεμβολές εμείς, οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, ξέρεις, των μικρών μέσων ενημέρωσης. Μην τυχόν και καταγραφεί κάτι και μετά παίξει στα social και γίνει ντουλούκι, γιατί αλλήμονό μας.
1: Αυτό μου θύμισε. Είναι στις περιβόητες μέρες με τις φωτογραφίες πριν από καμιά δεκαριά χρόνια που πηγαίνανε. Έστελνε ιερά πέτρα τα κυπευτικά στην Αθήνα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνανε οι άνθρωποι να πάρουν, ας πούμε, δωρεάν κυπευτικά από τα φορτηγά. μια φωτογραφία που τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, πρέπει να την έχω ακόμα, που δείχνει κάποια χέρια που παίρνουν να πάρουν κάποια από τις σακούλες στα κυπευτικά, και τις επόμενες ένα-δυο μέρες νομίζω είχε μια σύσταση από τις ελάχιστες περιπτώσεις που θυμάται να, ότι υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, μην δημιουργείται θέματα που δεν υπάρχουν και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Α, που δεν υπάρχουν. Φαντασία είναι. Φαντασία.
1: Μην δημιουργείται θέματα, μην βγάζετε τέτοιες φωτογραφίες έξω κλπ. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε ο...
0: Είναι για να είναι αυτή όλη αυτή, είναι για να είναι. Λοιπόν, πώς φάνηκε όλη αυτή η διαχείριση του πετρελαίου θέρμανσης? Σήμερα ξεκινάει επίσημα η διαχείριση και το εμπόριο του πετρελαίου θέρμανσης, η διανομή.
1: Δουλευόμαστε ψηλό γαζί.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη. Ψηλό γαζί, χοντρό γαζί, διαφερωμένο γαζί, πάντως το γαζί είναι γαζί.
1: Δηλαδή, αντί το ελληνικό κράτος να σκεφτεί ότι θα πρέπει να μαζέψει τους χώρους, ας πούμε, για να κάνει τα πράγματα πιο προσιτά προς τον Έλληνα πολίτη,
0: έδωσε μία επιδότηση, μία δεύτερη επιδότηση και μετά έρθει και μία τρίτη επιδότηση γύρω στο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης για τις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Εμείς ακόμα εδώ πέρα φαντάζομαι ότι θα περάσει αρκετό διάστημα για να πούμε ότι ανάβουμε καλοριφέρ για να θερμανθούμε, γιατί ευτυχώς το κλίμα είναι ευνοϊκό ακόμα στα μέρη μας. Αν και ήρθε νωρίς ο χειμώνας φέτος, ή μάλλον επέστρεψε σε κανονικές ημερολογιακές περιόδους. Δηλαδή τον Οκτώβριο έχουμε βροχή. Πάντα είχαμε τον Οκτώβριο βροχή, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε. Ναι. Οπότε φαίνεται να πάει να συγχρονιστεί ξανά το κλίμα.
1: Αστρώσει δυστυχώς και το ελληνικό κράτος να μας δουλεύει κανονικά. Και μάλιστα βλέπω και κάποια βίντεο κάποιους ανθρώπους που φωνάζουν από το οροπέδιο Λαστιού. Σου λέει τόσες μέρες τώρα μετά που θα έρχονται κάποια πράγματα που θα γινόταν γρήγορα. Άνθρωποι εδώ πέρα από το χειμώνα πώς θα τη βγάλουν καθαρή να περάσουν, που δεν θα έχουν, αφού καταστρέψει και η παραγωγή τους. Πώς θα ζεσταθούν, ειδικά στο οροπέδιο Λαστιού.
0: Όντως.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Έλα μου, ντε. Γενικότερα, στο οροπέδιο Λαστιού ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι το ενδιαφέρον της πολιτείας. Χρήματα δεν έχουν δει, αποζημιώσεις δεν έχουν πάρει και τα χωράφια τους ακόμα είναι με λάσπη, με νερά και δεν ξέρουν να κάνουν. Δεν ξέρουν τι να συμβεί.
1: Ναι, εντάξει, τα χωράφια, τα νερά αποστραγγιστήκαν ουσιαστικά, φύγανε επιτέλους, μπήκαν στον αποσελέμι, αλλά η ζημιά έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ζημιά έχει γίνει.
0: Τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά. Τεράστια. Δεν μου λες το πόσο είσαι γεννηθής.
1: 1960.
0: 60, δηλαδή είσαι τώρα πόσο είσαι ακριβώς?
1: 66.
0: Το δίπλωμά σου δεν ισχύει, το ροζ, το χάρτινο.
1: Ποιο χάρτινο τώρα, εδώ και κάποιο καιρό έχουμε το πλαστικό, ας πούμε, σαν ταυτότητα.
0: Α, το έχεις πάρει το πλαστικό εσύ?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε, το εγώ δεν το έχω βγάλει ακόμα το πλαστικό. Να.
1: Και εμένα το χάρτινο κυκλοφορείς ακόμα.
0: Ναι. Την εφαρμογή στο κινητό έχω δώσει από το πλήστον. Αυτή δεν με έχω σταματήσει ποτέ. Αλλά αν χρειαστεί να με σταματήσουν, έχω το gov.gr. Το δίπλωμα.
1: Ναι, δηλαδή το ίδιο αυτό που έχει στο χάρτινο, ναι, απεικονίζεται στην εφαρμογή.
0: Αυτό ακριβώς. Απλά οι φίλοι οι οποίοι είναι έως 65 ετών πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωμά τους άμεσα.
1: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν αυτές τις μέρες δεν έχει δίκιο, γιατί συμβαίνει και στην Αλβανία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι πράγμα λέει?
1: Η Αλβανία αυτή δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονται ταραχές.
0: Ωραία, να μπει, γιατί να μην
1: δεν
0: πιάνει.
1: Να μπει, δεν είχαν παραμπεί, αλλά υπάρχουν χειρότερα θέματα από ό,τι στην Ελλάδα με την εκεί κυβέρνηση.
0: Α, ιστορικά δικά τους.
1: Ναι. Όπως αντίστοιχα στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητές να βγαίνουν έξω και να φωνάζουν. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Ισπανία για το στεγαστικό και. Για να επαναλάβουμε για πολλωστή φορά ότι εκείνα τα λουλούδια που μας κυβερνούν, επικυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δικό τους το χαβά. Εκεί.
0: Δηλαδή, τι εννοείς με λέγοντας χαβά?
1: Το δικό τους το χαβά που λέμε, δηλαδή να σπρώχνουν τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, μέχρι να γίνει κανένα ατύχημα. Δεν ξέρω και εγώ πώς τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Τι μυαλά κουβαλάνε.
0: Μυαλά που έχουν το προσκήνιο το συμφέρον ως επιπλίστων, αγαπητέ Γεώργιε.
1: Ναι, ουσιαστικά και την κυρία Γκίλφοϊλ που την είχαν αποκαλέσει κάποια στιγμή Μιλφόιλ, αλλά εντάξει, δεν γίνεται να εξηγήσουμε τον όρο Μιλφ μέσα στον αέρα.
0: Εντάξει, γιατί δεν γίνεται. Είναι οι κυρίες που είναι λίγο πιο ζερές πάνω από τα 45-50. Μια χαρά γίνεται. Το λέμε ευγενικά και όμορφα.
1: Μάλλον επικράτησε. Όχι πως τη γουστάραμε ιδιαίτερα ή την αγαπούσαμε ή οτιδήποτε, γιατί ξέρουμε πως
0: δεν προλάβαμε.
1: Ναι, αλλά επικράτησε η πλευρά Τούρκου πρέσβη, του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, του Μπάρακ, για το πού θα περάσει ο αγωγός, ας πούμε, σε σχέση με το αυτό που προσπαθούσε μαζί με την Τέρνα η κυρία Γκυλφόη να περάσει ο κάθετος αγωγός από την Ελλάδα προς τα βόρεια. Δηλαδή, ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα. Οκ. Θέμα είναι ότι πάει η κυρία συγκεκριμένη και περιμένουμε τώρα τον αντικαταστάτη ή την αντικαταστάτρια της. Αν και σε αρκετές χώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απλά εντεταλμένο, δεν έχουν κάποιον πρόξενο, κάποιο πρέσβη. Έχουν απλά κάποιον να είναι εκεί να τους προσωπεί. 93 χώρες.
1: Στην Ελλάδα ήθιστε να δεν είναι απλά εντεταλμένος. Απλά εδώ ας πούμε μας ήρθε μια προσωπικότητα που δεν είναι. Μας ήταν του στενού, μέχρι κάποια στιγμή του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου. Mm-hmm. Παραλίγο η οικογένεια του δεν προέκυψε από ένα σημείο εκεί πέρα και μας την έστειλε εδώ. Δεν ήταν ουσιαστικά διπλωμάτης καριέρας όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Όντως.
1: Σε αντίθεση με τον, αλλά αυτό θα το βράσω στο στήλο στη συνέχεια εκείνη, δεν είναι της παρούσα, αλλά να το παίζαμε. Ίσως πρέπει να το βρω πιο πριν. Ο Ιάπωνας πρέσβης στο Instagram. Mm-hmm. Με ένα μήνυμα γιατί αποχωρεί αυτές τις μέρες. Στα ελληνικά του, μήνυμα στα ελληνικά, να ευχαριστεί για την υποδοχή τόσα χρόνια, να ευχαριστεί και να. Δηλαδή να καταλάβεις τη διαφορά επίπεδου ήθους και όλα αυτά. Γιατί φεύγει, αντικαθίσταται ο Ιάπωνας πρέσβης από αυτές τις μέρες, νομίζω να δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Άλλες λογικές, άλλος τρόπος σκέψης, άλλα ήθη. Άλλα έθιμα. Άλλο σεβασμός.
0: Καλά, αυτό είναι αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση αν υπάρχει σεβασμός, γιατί οι περισσότεροι δεν δείχνουν κανένα σεβασμό σε οποιοδήποτε χώρα και σε οποιοδήποτε έθνος, δυστυχώς.
1: Ναι. Πάση περιπτώσει, και όπως λέει και ο Κιρ, έτσι με τις συμφωνίες που έχουμε δει το τελευταίο καιρό να εμφανίζονται εκεί για τα πετρέλαια. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για το πετρέλαιο, δηλαδή μπορεί μια μέρα να ξυπνήσουμε και να είναι πρέσβη στον Αμερικανό στην Αθήνα, ο Πούτιν.
0: Έχει γούστο. Έχει γούστο. Είχαμε δημοτικό
1: συμβούλιο. Με την παράνοια που μπορεί να το δούμε και αυτό.
0: Δημοτικό συμβούλιο είχαμε χθες, το είδες καθόλου? Ήταν και συμβούλιο απολογισμού για την.
1: Το είδα και να σου πω την αλήθεια, με στεναχώρησε. Και από τη μια μεριά, γιατί δεν σέβεται κανείς τον άλλο. Μόνο πετυχαίνει το καθένα και λέει τα δικά του, όταν μιλάει κάποιος άλλος.
0: Δεν είδα καθόλου.
1: Ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ανέχονται την κριτική. Δηλαδή τους τα είπε και τα δημοσίευσαμε και χοντράει ο πρόεδρος του Καλοχωριού. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα και γιατί είναι επιθετικό. Και, άμα έχεις αφήσει μια περιοχή.
0: Α, για το παραλιακό μέτωπο.
1: Ναι, άμα την έχεις αφήσει μια περιοχή, την έχεις ξεχάσει με πολλούς και διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αυτό το εγώ μου πρέπει να περάσει και καλά, ας πούμε, δεν δέχομαι, μπήγα στο σπαθί μου. Διότι εγώ τα κάνω καλά και όλοι οι υπόλοιποι εσείς πρέπει να μου κλουδάτε. Δηλαδή, θα ξαναπώ τη φράση που λέω τόσα χρόνια μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ότι επειδή κάποιοι εκτέθηκαν και εξελέγησαν, ας πούμε, σε αυτά τα αξιώματα να κυβερνήσουν έναν τόπο, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι από πίσω πρέπει να σέρνονται σαν τα σκυλάκια με τη γλώσσα κρεμασμένη.
0: Και να παίζουν παλαμάκια. Όχι, βέβαια, και ειδικά τα μέσα ενημέρωση πρέπει να έχουμε έναν άλλο ακριβώς χαρακτήρα και συμπεριφορά και στάση. Σε καμία περίπτωση αυτή τη επιδοκιμασία μόνο.
1: Ναι, αλλά σου λέω, θέλω να σα πω ότι ειδικά αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το είδα, και θα πρέπει να μάθουμε εκεί στο Δήμο ότι υπάρχει κριτική. Και να κριτική να μην τη βλέπουν ως εχθρική ενέργεια, να καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Αν τολμήσει να γράψει κάτι ή να πει κάτι το οποίο δεν του βολεύει ή είναι έξω από τη δική του τη γραμμή, θεωρούν ότι είσαι απέναντί του. Ρε παιδιά, σε μια κοινωνία ζούμε, δεν μπορείτε να είστε σε όλου σε ό,τι και αν κάνετε. Δεν μπορείτε να είστε αποδεχτοί γενικότερα σε όλου ό,τι και αν κάνετε. Υπάρχει και η άλλη άποψη, η άλλη γνώμη. Πρέπει να την πάρετε πολύ σοβαρά υπόψη και να την ακούτε. Πρέπει να μην χάνετε την επαφή, να μην χάνετε την επικοινωνία με τον τόπο και του ανθρώπου του. Και ειδικά τα μέσα ενημέρωση έχουμε το ρόλο αυτό. Φιλοξενούμε απόψει και χαρακτηρισμούς από ανθρώπους της καθημερινότητας, από ανθρώπους φορέων, ομάδων, κοινωνιών. Οπότε θα πρέπει να μας παίρνετε πολύ πιο σοβαρά υπόψη σας.
1: Ναι, και αυτό και ειδικά, ας πούμε, και κάποια δύσκολα σχόλια που έγραψε ο Νίκος Βλάχος και έχουν στενοχωρήσει τη Δημοτική Αρχή και το Πάνο Μεραμπέλο που επίσης το έχουμε αφήσει στη μοίρα του.
0: Καλά, εντάξει. Μηδέν άποψη και τέτοια για τον συγκεκριμένο κύριο. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Πήγε 9 και 1 του δου, πήρε πάλι λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Παρασυρθήκαμε από το διάλογο. Άντε, καλή συνέχεια στην ημέρα. Στα υπόλοιπα, αύριο το πρωί που θα είναι επιτέλους Παρασκευή, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Να προσέξεις. Bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε τώρα μία πρόταση ώστε να πάμε να ανταμώσουμε σε ένα ωραίο σημείο της πόλης του Αγίου Νικολάου εκεί στην Κεντροκλωτία, λίγο πριν το κέρας Αμάλθεια. Αριστερά είναι το Καλίν. Είναι ένα καφέ το οποίο από το πρωί μας περιμένει για καλό λαχταριστό καφεδάκι πρωινό, για καλή παρέα, ωραίες μουσικές και πάνω απ' όλα την άβρα της θάλασσας να μας κάνει παρέουλα εκεί στο Καλίν. Ένα τηλεφώνημα, καλούμε φίλους και γνωστούς, γινόμαστε παρέα, ενώ τα παιδιά παίζουν στο παιδότοπο που υπάρχει στο κατάστημα Καλίν για όλες τις ώρες της ημέρας. Καλίν το πρωί μέχρι το βράδυ, που το βράδυ είναι λιγάκι πιο ζωντανό και λίγο πιο ζωηρό. Καλίν για να περνάμε όλες και όλοι ευχάριστα στην πόλη μας, εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στην Κεντροπλατεία, λίγο πριν το κέρας της Αμάρτιας. Καλίν, μια αγκαλιά η οποία είναι αγκαλιά φιλοξενίας και καλής στιγμής ανά πάσα ώρα της ημέρας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Πάμε αέρα. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 και σε επανάληψη στις 2 το μεσημέρι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
5: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
5: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
5: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
5: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Πού πάμε για φαγητό?
12: Τη Λιχτό.
11: Γιατί?
12: Γιατί έχει απ' όλα. Ζουμερά κρεατικά, τη Λιχτά, φρεσκοψημένα ψωμάκια, μπέργκερς, πατάτες με τόπινγκς, φρέσκες σαλάτες.
11: Και όλα αυτά έτοιμα όπως τα θέλουμε?
12: Και κάτι ακόμα καλύτερο. Όλα χειροποίητα. Όλα φτιαγμένα και προετοιμασμένα από την ομάδα του Τη Λιχτό. Από τις σάλτσες και τα ψωμάκια μέχρι τα κρεατικά.
11: Και γλυκό?
12: Εννοείται. Γιατί η απόδραση πρέπει να έχει και happy end.
9: Τη Λιχτό, Grill and Pita Stories στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τη Λιχτό, η νέα σου ιστορία γεύσης. Για take away, κάλεσε στο 2841-3044-44.
13: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τρίτο ημίωρο, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10 για τους πρωινούς, μέχρι και τις 4 για τους μεσημεριανούς. Η εκπομπή μεταδίδεται και επανάληψη κάθε μεσημέρι, 2 με 4. Καλημέρα, σήμερα είναι προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη, 15 του μήνα Οκτώβρη, δηλαδή 10 του μήνα του χρόνου, και εμείς μαζί για 2 ώρες καθημερινά στα FM της Ανατολικής Κρήτης, γιατί ακούω τη μοναδική καθημερινή 2 ώρα ενημερωτική εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και του Μεραμπέλου και τη μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί για 2 ώρες τρίτο ημίωρο, τοπική αγορά. Εδώ μένουμε και από εδώ ψωνίζουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, με απλά λόγια, σε ό,τι αφορά το κρέας μας, μόνο Νερατζούλης. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα είναι στην Νεαπόλεω, σαν παλαιολόγου 13, στην ανηφόρα για το μουσείο Αριστερά, και εκεί έχει τα καλούδια τα οποία χρειαζόμαστε για το τραπέζι το δικό μας, για τους φίλους και τους γνωστούς, για την υποχρέωση, για την οικογένεια και για τους επισκέπτες μας. Κρέας που ομοιώτου δεν υπάρχει πουθενά άλλο πιο ευχαριστώ και πιο εγγυημένα νόστιμο, γιατί μαζί με την αγορά έχουμε και τις πολύ πολύ καλές συμβουλές του ίδιου του Νερατζούλη για το πώς να το ψήσουμε το κρέας και πώς να το προετοιμάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, για όλα τα κρεατικά και τα τηλεκομικά προϊόντα, εμπιστευόμαστε τον κρεοπόλη της πόλης, Κώστας Νερατζούλης. Με ένα τηλεφώνημα στο 2841-022-42 προετοιμάζει όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε και μας τα έχει έτοιμα την ώρα που τα θέλουμε για να τα παραλάβουμε και να τα δημιουργήσουμε, ώστε να τα απολαύσουμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Παλαιολόγου 13, στην εφόρα για το μουσείο Αριστερά, και τηλεφωνικά στο 2841-022-142. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα για 2 ώρες.

0: ενδιαφέρον των ανθρώπων που ασχολούνται με το σπίτι, με τις κατασκευές, με την δημιουργία ενός νέου χώρου, το πώς το εξοπλίζουμε, το πώς το διαμορφώνουμε και το πώς το ολοκληρώνουμε, είναι στραμμένα προς τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από αύριο ξεκινάει η Παρασκευή 16 του μήνα, η έκθεση Home Expo που γίνεται για πρώτη φορά στην Μάρινα του Αγίου Νικολάου, μια έκθεση που απευθύνεται σε όλες και σε όλους, είτε έχουμε ένα νέο σπίτι, θέλουμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο, ή θέλουμε να το διαμορφώσουμε, να το εξοπλίσουμε κτλ. Ανοίγει τις πύλες της αύριο η έκθεση μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, ενώ η Μαρίνα θα έχει ζωντάνια όλο το τρίμηνο. Αυτό είναι και οι ιστοπλοϊκοί αγώνες, είναι και στην αυλία την Κυριακή το βράδυ, οπότε έχουμε ωραία πράγματα να ζήσουμε το επόμενο τρίμηνο στη Μαρίνα. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης που διαχειρίζεται τη Μαρίνα, τον κύριο Γιώργο Αστολάκη. Αγαπητέ Γιώργο Αστολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαγνήτης ζωής η Μαρίνα το επόμενο τριήμερο για τον Άγιο Νικόλαο και σίγουρα έχει να δείξει και να παρουσιάσει πάρα πολλά, με πρώτο την έκθεση η οποία ξεκινάει αύριο το απόγευμα επίσημα.
1: Ναι, έτσι είναι. Αύριο το πρωί ξεκινάει, θα είναι διαθέσιμη για να την επισκεφτεί ο κόσμος. Mm-hmm. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τις προετοιμασίες και ό,τι χρειάζεται για να υποδεχτούμε τους επισκέπτες. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς για το επόμενο τρίμερο ο χώρος της Μαρίνας, της Δημοτικής Μαρίνας μας. Θεωρούμε ότι θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από όλο το νομό και τους γειτονικούς νομούς μας θα έρθουν επισκέπτες για να επισκεφτούν την έκθεση, την όμορφη έκθεση. Είναι η πρώτη παγκρίτια έκθεση, αυτό να το λέμε, για το σπίτι και την οικοδομή. Θεωρούμε ότι θα φέρει μια ζωντάνια και μια τόνωση στην τοπική αγορά και οικονομία από την εστίαση, τις διαμονές και γενικά την επισκεψιμότητα. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Με δεδομένο ότι και ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός και θα δοθεί και στην κυκλοφορία και από τα δύο ρεύματα, φαντάζομαι ότι θα είναι και πιο άνετη η μετακίνηση των επισκεπτών προς τον Άγιο Νικόλαο το επόμενο τρίμερο, Γιώργο Σουλάκη. Οπότε σίγουρα η έκθεση θα κερδίσει το ενδιαφέρον ακόμα προς τον επισκεπτών, μιας και όπως το είπες και λίγο νωρίτερα και μόνος σου, είναι η πρώτη παγκρίτια έκθεση που γίνεται με το ανάλογο περιεχόμενο.
1: Η αλήθεια είναι ότι συμπίπτει η αρχή της έκθεσης με την παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων του καινούργιου ΒΟΑΚ μέχρι τη Νεάπολη. Αυτό θα βοηθήσει και τους επισκέπτες με πιο εύκολη πρόσβαση σε σχέση με την ταλαιπωρία που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά αγαθά κόπης πτώνται που λένε
0: οι παλιοί.
1: Αν δεν ταλαιπωρηθούμε λίγο για ένα τόσο μεγάλο έργο, πιστεύω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει όλους για την υπομονή που κάναμε. Ήταν κάτι που το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια εδώ στο νομό μας.
0: Εμείς ήμασταν ακόμα αγέννητοι όταν έχει ξεκινήσει να συζητήσει το θέμα αυτό, αγαπητέ Γιώργο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εγώ αυτό που σκεφτόμουν στις προάλλες είναι ότι στην ηλικία του γιού μου άρχισα και εγώ να συνειδητοποιώ και να ακούω για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μετά από 30 χρόνια, τουλάχιστον τα παιδιά μας θα έχουν εξ αρχής ένα ασφαλές δρόμο για να κινούνται. Okay. Αλλά αυτό θα βοηθήσει και η συμπίτη, δηλαδή και η παράδοση με την αρχή της έκθεσης, έτσι ώστε οι επισκέπτες να είναι και πιο άνετοι και πιο ασφαλείς στις μετακινήσεις του προς το Δήμο Αγίου Νικολάου.
0: Και με λιγότερη ταλαιπωρία και αγανάκτηση μέχρι να φτάσουν. Αλήθεια, μέχρι τώρα έχεις καθόλου το προφίλ των συμμετοχών στην έκθεση, Γιώργο Αστολάκη? Ξέρουν πώς περίπου εταιρείες συμμετέχουν και από ποιους χώρους είναι και από ποιες περιοχές της Κρήτης έχουν έρθει?
1: Αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα είναι όλα τα περίπτερα κατελημένα και τα 40 θα έχουν εκθέτες. Θα είναι από όλο το φάσμα που δραστηριοποιείται στην οικοδομή και στο σπίτι, από κατασκευή εξ αρχής, από μπετά μέχρι τα τελευταία φινιρίσματα, από όμορφα έπιπλα και κουζίνες, δηλαδή που τα βλέπω τώρα και τοποθετούνται. Επομένως θα έχουμε από όλο το φάσμα της οικοδομής και του σπιτιού, που είναι ένα τεράστιος όγκος επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων και επαγγελματικών κλάδων που δραστηριοποιείται σε αυτό.
0: Πάνω από 110 κλάδοι δραστηριοποιούνται στην οικοδομή. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά η κατασκευή. Από ένα σπίτι μέχρι ένα εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και εμείς αυτή τη στιγμή θα φιλοξενήσουμε 40 εκθέτες. 40 περίπτερα που ήταν διαθέσιμα, όλα καταληφθήκανε. Θεωρώ ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτούς που όντως θέλουν να χτίσουν κάτι ή θέλουν να κινήσουν ή θέλουν να βελτιώσουν και τα ξενοδοχεία τους και τα τουριστικά τους καταλήμματα και τα Airbnb που έχουν και τις προσωπικές τους κατοικίες και όλα αυτά. Θα είναι ένα ωραίο μέρος να πάρουν ιδέες και να δουν προτάσεις για βελτίωση των υπηρεσιών τους αν ασχολούνται με τον τουρισμό.
0: Είναι μία ακόμα φορά που η Μαρίνα υποδέχεται μία τέτοια διοργάνωση. Νομίζω η προηγούμενη ήταν το Μιλητήριο Λαστείου, είχε κάνει μία έκθεση σχετικά με τα ναυτικά είδη και την ναυσιπλοεία, κάτι παρόμοια, δεν κάνω λάθος. Οπότε φαίνεται και αποδεικνύεται ότι ο χώρος της Μαρίνας είναι διαθέσιμος για παρόμοιες δράσεις επαγγελματικές και πολιτιστικές αλλά και αθλητικές, που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Οπότε κερδίζει ένα ακόμα χώρο η ευρύτερη περιοχή και η δράση της Μαρίνας στην τοπική μας οικονομία και κοινωνία, Γιώργο Στουρλάκη.
1: Τώρα, μετά τις πρόσφατες ανακαινήσεις και επενδύσεις που κάναμε στη Μαρίνα και την ασφαλτόστρωση και τη σημεντόστρωση ενός μεγάλου τμήματος εσωτερικά του χώρου της Μαρίνας, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια μεγάλη έκθεση πάνω σε αυτόν, γιατί πριν ήταν χωμάτινος και δεν ήταν κατάλληλος για μια τόσο μεγάλη έκθεση. Η πρώτη έκθεση που αναφέρατε είχε γίνει μπροστά στο χώρο πάρκινγκ.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ήταν το 2017-2016, το 2017-2016 εκεί νομίζω ήταν, είχε γίνει αυτή η έκθεση.
0: Τόσο παλιά, νομίζω ήταν πιο πρόσφατα η έκθεση αυτή.
1: Νομίζω εκεί πρέπει να ήταν, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω εκεί ήταν και είχε γίνει στο χώρο μπροστά. Τώρα τοποθετήσαμε την έκθεση εσωτερικά, στο πιο εσωτερικό χώρο της Μαρίνας, έτσι ώστε να έχουμε και το χώρο πάρκινγκ διαθέσιμο για τους επισκέπτες στον χώρο μπροστά. Σας περιμένουμε να το δείτε κι εσείς. Θα είναι ένα ευχάριστο τρίμερο για το Δήμο μας. Συμπίπτει και με τους, όπως είχα ξαναναφέρει, με τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες με το πρωτάθλημα το Πανελλήνιο του J24. Δηλαδή οι επισκέπτες της έκθεσης θα μπορέσουν να θα παρακολουθήσουν και τα πανιά να ανεμίζουν.
0: Θα υπάρχει δράση και στεριά και στη θάλασσα.
1: Στον κόλπο του Μεραμπέλου. Θα είναι ένας ευχάριστος τόνος και αυτός.
0: Φτιάχνει και ο καιρός σιγά σιγά, οπότε θα είναι όλα
1: αυτά. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι μέχρι σήμερα λένε ότι θα είναι λίγο έτσι άστατος. Από αύριο βελτιώνεται. Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός.
0: Και θα κορυφωθεί και με την αυλία του Αναστασιάδη το Βάδο της Κυριακής, όπου θα πέσει και η αυλία της έκθεσης και του.
1: Σωστά. Και για τα δύο αυτά events που έχουμε τώρα εδώ στη Μαρίνα, κάνουμε και το κλείσιμο έτσι με ένα μουσικό happening. Θα είναι ωραία και για τους επισκέπτες, για τον κόσμο που θα είναι εδώ στη Μαρίνα, για τους ιστιοπλόγους μας και γενικά για όλους τους επισκέπτες που θα θέλουν να διασκεδάσουν. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Έχει φτιαχτεί κάποιο επόμενο πλάνο εκθέσεων ή δράσεων για την περιοχή της Μαρίνας, κύριε Ανδρουλάκη, για το επόμενο διάστημα, τη διάρκεια του χειμώνα ή την αρχή του νέου καλοκαιριού? Ξέρουμε κάτι, έχει καταγραφεί κάτι στην ατζέντα σας?
1: Προς το παρόν δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να προγραμματίσουμε κάτι ακόμα σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο όσο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει καταρχήν, να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, γιατί είναι στο μέγεθος πρώτη φορά που θα το δημιουργηθεί μέσα στη Μαρίνα. Αναμένουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε την αποτίμηση και το λειτουργικό κομμάτι. Και αν όλα πάνε καλά, θεωρούμε ότι στόχος μας είναι κάθε χρόνο να γίνεται μια τέτοια ενέργεια. Έτσι ώστε να τονώνεται και να ακούγεται ο Δήμος μας, να τονώνεται η αγορά και να υπάρχει αυτή η ζωντάνια που χρειαζόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να λοιπόν, ένα τρίμερο γεμάτο από δράση στην περιοχή της Μαρίνας του Αγίου Νικολάου και με δεδομένο ότι έχουμε και το αντιρρατσιστικό φεστιβάλ στο Ιμπράτο Τεότ, τις εκδηλώσεις των υπηρετών στο θεατράκι της Λίμνης, γεμίζει ο Άγιος Νικόλαος με δράση το ερχόμενο τρίμερο. Οπότε να έχουμε χρόνο να είμαστε έξω και να παρακολουθούμε όλα τα δρόμενα. Κύριε Στουλάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι
1: κανονικά
0: κάθε καλή δυνατή επιτυχία στην έκθεση και στην
1: επόμενη καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στην 104,4.
0: Και σίγουρα με όλα όσα θα γίνουν το επόμενο τρίμερο στον Άγιο Νικόλαο θα έχουμε χρόνο μόνο να είμαστε έξω και να παρακολουθούμε όλα τα ωραία που θα γίνονται στον τόπο μας, για να μην έχουμε και μετά παράπονο ότι δεν γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα και μάλιστα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία καλό θέλει να τα επισκεφτούμε και με την παρουσία μας να τα τιμήσουμε.

Τρίτο ημίωρο, οδεύουμε προς την ολοκλήρωσή του και είμαστε πάντα εδώ, είστε πάντα εδώ μαζί μας, στον 104,4. Λίγο πριν τις 9.30 για τους πρωινούς, λίγο πριν τις 3.30 για τους μεσημεριανούς και είμαστε εδώ έτοιμοι να βγούμε έξω και να κάνουμε τη βόλτα μας στον γενικό λαό. Θέλετε πλατεία, πιάτσε καφέ. Εκεί όπου πραγματικά συναντάμε φίλους και γνωστούς, όλος ο ρυθμός της πόλης περνάει από το πιάτσε καφέ. Οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι, τα πιο ωραία χαμόγελα, στο πιάτσε καφέ θα συναντάς, ενώ η πιστοποίηση των βαρίστα δίνει τη δυνατότητα να πιει ένα καφέ, ο οποίος είναι καφές, ρε παιδί μου, έτσι όπως τον προτιμάς και έτσι όπως σου αρέσει. Υπέροχο χαρμάνι, πολύ ωραία περιποίηση, πολύ ωραία εξυπηρέτηση, πάρα πολύ ευγένεια και πάνω απ' όλα. Ωραίες επιλογές για το δεκατιανό, για το μπράνσις όπως λέμε στα ελληνικά και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Πιάτσα. Θέλεις αύρα λιμανιού, πας παγεμάρα ασφαλώς. Ενώ το αμμούδι, την περίοδο αυτή δουλεύει από τις 10 μέχρι και τις 6. Γιατί το καλοκαίρι στο νησί παραμένει από 10 μέχρι 6 εκεί στο αμμούδι, στην άλλη μπάντα του λιμανιού της πόλης. Αμμούδι, Μπαγιαμάρ και Πιάτσα. Τα τρία καταστήματα τα οποία πιστοποιούν ότι περνάμε καλά στον Άγιο Νικόλαο. Πιάτσα, Αμμούδι, Μπαγιαμάρ. Όπως και να τα πεις, ξέρεις ότι εκεί περνάς μόνο καλά. Μόνο καλά. Είναι τα τρίκαλα του Άγιου Νικόλαου.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα για γετηροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρη λειτουργία για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου, στα χέρια των ειδικών.
7: Στον Άγιο Νικόλαο, μια διαφορετική ιστορία γεύσης έχει ξεκινήσει. Στο τυλιχτό Grill and Pita Stories, η πίτα συναντά το ζουμερό κρέας, τα φρεσκοψημένα ψωμάκια δίνουν το δικό τους χαρακτήρα, μπέργκερ φτιαγμένα με φαντασία και οι πατάτες γίνονται από μόνες τους λόγος για να επιστρέψεις. Φρέσκες σαλάτες, ιδιαίτεροι συνδυασμοί και γλυκά για να κλείσεις όπως πρέπει. Και το μυστικό, στο τυλιχτό όλα γίνονται από την αρχή. Από εμάς, χειροποίητε σάλτσες, ψωμάκια, κρεατικά και όλες οι προετοιμασίες με φροντίδα και μεράκι. Είτε θέλεις το κλασικό αγαπημένο σου, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τυλιχτό, στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Τυλιχτό, Grill and Pita Stories. Δείτε το μενού και ετοιμαστείτε για απόδραση δύσκολη. Για take away 2841 30 44 44.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10 του πρωινού, μέχρι και τις 4 για τους μεσημεριανούς. Είμαστε εδώ στην πορεία του σημερινού μας δίωρου και αν θέλουμε φαγητό εκ του Αγίου Νικολάου, μία είναι η επιλογή. Βόλτα στο πάνω Μαραμπέλο τώρα με τον νέο δρόμο, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ασφαλή. Φτάνουμε Λίμνες, εκεί στο υπέροχο αυτό παραδοσιακό καταπράσινο καθαρό χωριό, το πάνω Μαραμπέλο. Στην καρδιά του είναι η Ταβέρνα Χριστίνη, σε ένα κατάστημα το οποίο μεσημέρι και βράδυ από Τρίτη μέχρι Κυριακή είναι εκεί για να μας καλωσορίσει και να μας τρατάρει τα καλύτερα της κριτικής γαστρονομίας. Ταβέρνα Χριστίνη Λίμνες. Και εμπεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Και με καταπληκτικούς μεζέδες και με χώρο για να κάτσει παρέα μας άνετα μέχρι 120 άτομα. Αν θέλουμε κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι πιο διαφορετικό, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης. Και εκεί περνάμε μόνο καλά, μικρή και μεγάλη. Μικρή και μεγάλη, Ταβέρνα Χριστίνης. Και πραγματικά χαιρόμαστε την στιγμή που βρεθήκαμε στην Ταβέρνα Χριστίνης. Από Τρίτη μέχρι Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, για φαγητό εκ του Αγίου Νικολάου, Ταβέρνα Χριστίνης.

0: Αρένα η έκθεση, οι αγώνες, η συναυλία, στην Λίμνη οι πυρώτες μας προσκαλούν για τα δικά τους, ενώ έχουμε και το τέταρτο αντιρατσικό φεστιβάλ για το διήμερο Σάββατο 17 και Κυριακή 18. Σε αυτό ακριβώς τώρα θα εστιάσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άννα Χανιωτάκη, η οποία ξέρει απ' έξω ανακατοτά τι ακριβώς θα γίνει το ερχόμενο διήμερο στο τέταρτο αυτό αντιρατσικό φεστιβάλ στον Άγιο Νικόλαο. Άννα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αλίμονα.
1: Κάθε χρόνο στηρίζεις όλες αυτές τις δράσεις που γίνονται έτσι με ένα κοινωνικό απότερο σκοπό. Οπότε σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
0: Δεν μπορούμε να λυπούμε φέτος από τα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη και πραγματικά φέτος το πρόγραμμα είναι τόσο ωραίο και τόσο πιο γεμάτο που δεν περίμενε κανείς ότι θα είναι τόσο πλήρες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δεν έχουμε κάποια σχέση με τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά. Κάποιος από εμάς, αν εξαιρέσουμε την καλλιτεχνική διεύθυνση που έχει η Ζωής Γουρού του φεστιβάλ, η σκηνοθέτρια που έχει καταγωγή από τον τόπο μας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και είναι στην ομάδα και έχουν επαφή με το καλλιτεχνικό κομμάτι, αλλά οι περισσότεροι από εμάς είμαστε απλοί πολίτες με τις δουλειές μας που απλά έχουμε αποφασίσει έτσι να βάλουμε δυνάμεις και στο κοινό καλό. Οπότε και φέτος αυτό έχουμε κάνει, έχουμε δημιουργήσει ένα φεστιβάλ με πολύ αγάπη. Το θέμα του φετινού αντιρατσιστικού φεστιβάλ είναι η τέχνη και πώς μπορούμε να αντισταθούμε μέσα από τις τέχνες. Γι' αυτό το λόγο και τις δύο μέρες ο κόσμος που θα επισκεφθεί τον ΕΟΤ και το Σάββατο και την Κυριακή θα έρθει σε επαφή με διάφορες τέχνες, θα έρθει σε επαφή με πυλό, θα έρθει σε επαφή με τη ζωγραφική, με φωτογραφία, με ομάδα λογοτεχνίας που έτσι σε συνεργασία με μια σχολή χορού θα δοθεί μια παράσταση υπέροχη με εφηβές και παιδιά. Έχουμε τη χαρά φέτος το Σάββατο να έχουμε μαζί μας τη Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια με ένα υπέροχο project το οποίο έχει τρέξει τον τελευταίο χρόνο σε όλη την Ελλάδα και ο κόσμος το έχει αγαπήσει. Εκεί θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία θα κινητοποιήσουν διάφορα μέσα μας. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει αυτή τη δράση η οποία γίνεται από ανθρώπους που με μεράκι και αγάπη πολύ έχουν αποφασίσει να δίνουν λίγο από τον ελεύθερο τους χρόνο για να προσφέρουν κάτι. Οπότε θα είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας να το στηρίξει ο κόσμος. Όπως πολύ σωστά είπες, θα είναι διήμερο και Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο θα κλείσει η βραδιά με τη μεγάλη συναυλία που περιμένουμε ότι θα έχει και πάρα πολύ ανταπόκριση και θα βρει το αγκαλιάσμα του κόσμου. Και την Κυριακή είναι μεγάλη μας τιμή. Θα έχουμε μαζί μας το βράδυ τον Γιώργο τον Ψαράκη, τον Μιχάλη τον Κονταξάκη, τον Χαραλάμπη τον Παρασκάκη και τον Γιάννη τον Παρασκάκη. Παιδιά από τον τόπο μας που κάτω τραγούδια με τραγούδια από την Κρήτη θα μας ταξιδέψουν στη μουσική της Κρήτης που έχει αντισταθεί ανά καιρούς.
0: Γιατί η μουσική της Κρήτης, και αν ξέρει να αντιστέκεται, η μουσική της Κρήτης και αν έχει δώσει παλμό σε χρόνια αντίσταση και σε χρόνια αγώνων του ανθρώπου και ακόμα περνάει πολλαπλά μηνύματα η κρητική μουσική και η κρητική μουσική με όμικρον γιώτα για την αντίσταση και για την δράση και για την κοινωνική έτσι, ισορροπία και ειρήνη.
1: Σωστά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε και η δεύτερη βραδιά να είναι αφιερωμένη στον τόπο μας και να τιμήσουμε έτσι τους αντιστασιακούς αγώνες που ανά τα χρόνια έχει δώσει το νησί μας. Να πούμε επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι την Κυριακή θα έχουμε μια υπέροχη ομιλία και είναι τρομερά μεγάλη τιμή. Θα έχουμε καλεσμένη τη Μαρία Λούκα, η οποία είναι η συγγραφέας και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Ένα από αυτά είναι το ντοκιμαντέρ της Δίκης της Χρυσής Αυγής. Θα έχουμε μαζί μας τον κοινωνιολόγο από το Social Ways, τον Λεωνίδα τον Οικονομάκη και πάρα πολύ τιμητικό, θα έχουμε και γραπτή παρέμβαση συγκεκριμένα για το δικό μας φεστιβάλ από τη Μάγδα Φίσα, τη μητέρα του Παύλου Φίσα που χάθηκε άδικα.
0: Σκοτώθηκε, δεν χάθηκε, σκοτώθηκε, τον σκότωσαν άνθρωποι. Δηλαδή αυτό να το λέμε, μην το ξεχνάμε, το δολοφόνησαν. Αυτό ακριβώς. Δεν έφυγε με μια βόλτα με τη μοτοσυκλέτα του ή με μια όποια άλλη αιτία. Τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Τον σκότωσαν.
1: Για μας είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ να έρθει ο κόσμος και να δηλώσει με την παρουσία του τα πιστεύω του και τη στάση του, καθώς βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ξανά φάνω στην επικαιρότητα να υπάρχουν πάρα πολλά συμβάντα ρατσιστικής συμπεριφοράς και επιθέσεις.

0: Ακόμα και στο μικρό μας τόπο πρόσφατα συνέβη ανάμεσα σε εφήβους ένα συμβάν που φαίνεται ότι υπήρχε κάτι ρατσιστικό, οπότε χωρίς να ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί. Οπότε για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και οι νέοι γονείς και οι νέοι άνθρωποι να δηλώσουν με αυτόν τον τρόπο τι κοινωνία θέλουμε, πού θέλουμε τα παιδιά μας να τα οδηγήσουμε, τι δρόμο να τους φτιάξουμε. Πιο επίκαιρο από ποτέ για μένα το αντιρατσιστικό φεστιβάλ φέτος.
1: Και επειδή πρόσφατα κάποιοι βγήκαν από τα κελιά που ήταν κλεισμένοι για κάποια χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε το φίδι να σηκώσει ξανά κεφάλι, οπότε πρέπει να το πατήσουμε κάτω σαν γόπα από τσίγαρο και να μην το αφήσουμε να πάρει ανάσα και να δει το φως του ήλιου σε καμία των περιπτώσεων. Εν τω μεταξύ, έχουμε και παράλληλες δράσεις για παιδιά και για εφήβους όλο αυτό το διήμερο που κάνουν ακόμα πιο πλούσιο το πρόγραμμά του.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Φέτος εντάξαμε δράσεις για παιδιά και εφήβους, οπότε από τις 5 η ώρα θα υπάρχουν δράσεις, από τις 5 η ώρα που ξεκινάει το φεστιβάλ θα υπάρχουν δράσεις για να μπορούν και τα παιδιά να περάσουν όμορφα, παρότι ο χώρος ούτως ή άλλως έτσι είναι φιλικός προς τα παιδιά. Θα υπάρχει εργαστήρι κεραμικής, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φροντίσει με πολύ αγάπη να φροντίσουν τα παιδιά μας. Θα υπάρχει την Κυριακή μια παράσταση Καραγκιόζη από τον Ανδρέα τον Τιμπακιανάκη και τη Γεωργία την Κασαπάκη. Θα έχουμε πάρα πολύ όμορφες δράσεις και νομίζω ότι και τα παιδιά θα περάσουν έτσι ευχάριστα.
1: Ο καιρός θα είναι καλός, φτιάχνει ο καιρός.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, όλα θα είναι καλά.
1: Όλα θα είναι φιλικά και όλα θα είναι ωραία για να περάσουμε δύο μέρες στο Blast του ΙΟΤ πολύ ωραίες και πάρα πολύ γεμάτες έτσι σε μηνύματα και σε δράσεις για να καταφέρουμε να λίγο το μέσα μας να το ξυπνήσουμε και να μας δει λίγο η αφορμή να σκεφτούμε και να ακούσουμε πράγματα διαφορετικά. Αγαπητή Άννα, γιατί είναι φαντάζομαι και ένα από τα μηνύματα και από τους στόχους της ομάδας του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ του Αγίου Νικολάου, λίγο το μυαλό να ξεκουνήσει, λίγο το μυαλό να δεχτεί πράγματα που δεν τα συζητάμε καθημερινά στις παρέες μας και λίγο να ανοίξουμε μυαλά και αυτιά για να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα και που μας απασχολούν.
0: Ο στόχος της ομάδας του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, Θάνο, είναι ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει εκεί να πάρει ό,τι είναι να πάρει. Ο καθένας θα πάρει κάτι άλλο, στο βαθμό που θέλει και ο ίδιος. Για μας το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε, να ξυπνήσουμε λίγο το συνέστημα, καθώς έτσι όπως είναι χτισμένη η ζωή μας πια και τέλος πάντων προωθείται να είμαστε άνθρωποι που τρέχουμε όλη μέρα και ασχολούμαστε μόνο με υποχρεώσεις και έξοδα. Το συνέστημα λείπει πάρα πολλές φορές από τη ζωή μας.
1: Όντως.
0: Ή το βιώνουμε πάρα πολύ βιαστικά. Οπότε η τέχνη αποδεδειγμένα είναι ένας τρόπος για να βιώσουμε συνέστημα. Θα χρησιμοποιήσουμε την τέχνη προς αυτή την κατεύθυνση και ο καθένας ας το νιώσει όπως θέλει. Αλλά να είναι μια στιγμή δώρο για τον εαυτό μας.
1: Ακριβώς αυτό και θα είναι όλες οι στιγμές του διημέρου, στιγμές από τις οποίες μπορούμε κάτι της ολίγων τι να πάρουμε, οπότε θα φύγουμε πολύ πιο πλούσιοι και πολύ πιο γεμάτοι από ό,τι καταφέρει ο καθένας από εμάς να συλλέξει και να τον μαγνητήσουν από αυτό το διήμερο. Εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία που θα είναι και καλή και δυνατή και καλύτερη από την περσινή. Άννα Χανιωτάκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους τελευταίους
0: πινελιές. Να έρθετε να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Νομίζω ότι όλοι θα φύγουν με ζεσταμένη καρδιά.
1: Όπως δίκαιδήποτε. Εσείς μας τιμάτε με την προσπάθεια που κάνετε, γιατί εθελοντικά όλο αυτό για να βγει θέλει πολύ κόπο, πολύ αγάπη και πάρα πολύ μέρα. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι και αν κάνετε. Την καλημέρα μου. Τα λέμε στο ΝΕΟΤ. Ωραία, καλή. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ. Με τον Θάνο Κορομπιγιά, 104,4.
1: Λοιπόν, ένα πολύ καλό, ακόμα πλούσιο και γεμάτο σε δράσεις διήμερο από το πρόγραμμα που μόλις τώρα μας παρουσίασε για το 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ που θα λάβει η χώρα στην πλάτη του ΕΟΤ από το πρωί του Σαββάτου.

Coolio Gangnam Paradise featuring LV στα φωνητικά, εδώ στον αέρα του Παμέρα. Λίγο πριν κλείσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ενημερωτικό 2 ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα για τους φίλους που ακούν το μεσημέρι σε επανάληψη. Είμαστε εδώ και ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε. Και θα αποχωρήσουμε ξέροντας το αυτοκίνητό μας είναι καθόλου εντάξει, γιατί πάρα πολύ απλά έχει περάσει από το πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί θα βρούμε καύσιμα, καθαρά, εγγυημένα και οικονομικά. Εκεί θα πλύνουμε το αυτοκίνητό μας μεσημέρι και βράδυ και ξημερώματα, είτε μόνοι μας είτε από τους εργαζόμενους εκεί στο πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη. Θα τσεκάρουμε τα μορτισέρ μας, θα παραγγείλουμε τα νέα μας λάστιχα, γιατί έρχεται χειμώνα που τα λάστιχα να αλλάξουμε για να είμαστε με ασφάλεια στον δρόμο. Εκεί θα βρούμε και τα υπόλοιπα ξόρτα που το αυτοκίνητό μας χρειάζεται. Λάδια, πατάκια, όλα όσα το φίλο μας πρέπει να χρειάζεται να έχει. Φαρμακείο το οποίο πρέπει να είναι εξοπλισμένο και πάνω απ' όλα όλα εκείνα τα οποία το αυτοκίνητο μας θέλουμε να έχει για να κινείται με ασφάλεια στον δρόμο, είτε το αυτοκίνητο μας είτε οποιοδήποτε άλλο μέσω μετακίνησης. Το πρωτήριο Τζιάν Ζαχαρία Παντονάκη είναι εκεί για να μας αποζημιώσει, να μας εξυπηρετήσει και πάνω απ' όλα να μας κάνει να νιώσουμε ότι βγαίνουμε με ασφάλεια στον δρόμο, όποιο και αν είναι το όχημά μας. Πρωτήριο Τζιάν Ζαχαρία Παντονάκη και το όχημά μας το φροντίζουν σαν να είναι πραγματικά δικό τους. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί αύριο ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό απόγευμα σας που μας ακούτε το μεσημέρι και να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική. Καλημέρα!

0: μεγάλος ο φίλος μου. Μεγάλος, μεγαλώσαν όλοι αυτοί, βλέπεις. Ρε Μίλτο Πασχαλίδη!
1: Πρώτη Μαΐου

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα 2. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Υπάρχει λόγος σοβαρός και που είσαστε εδώ και που είμαστε εδώ και που θα ακούσουμε όλα αυτά τα αργούδια που έχουμε να ακούσουμε. Με τους Φατμέ ξεκινήσαμε από τη δεκαετία late των 80s. Έτσι, είναι έτσι προς το τέλος δεκαετίας κυκλοφόρησε το Υπάρχει λόγος σοβαρός και ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος και σοβαρότατος να τους ακούμε, να τους αγαπάμε. Νίκος Πορτοκάλογλου άλλωστε, μεγάλη αδυναμία. Και να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλή ακρόαση να έχουμε για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί και το ταξίδι μόλις ξεκινάει.

Αυτές ήταν οι προσωπικές οπτασίες του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Πηγαίνουμε, ξέρετε, μία μπροστά, μία πίσω, γιατί μας αρέσει και να ακούμε καινούργια τραγούδια, αλλά φυσικά και να θυμόμαστε τα τόσα πολλά αγαπημένα που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική δισκογραφία και πραγματικά τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, είναι στο DNA μας. Και ξέρετε, μερικά από αυτά δίνουν την μπάσα για να γίνουν και τα υπόλοιπα DNA μας. Έτσι πάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια σκυταλοδρομία το τραγούδι.

Πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε το γράμμα σε ένα ποιητή, το Δημήτρη Ζερβουδάκη. Η εκτέλεση Day Live που είχε γίνει από τον Απόλλωνα το 1991 και την Ελευθερία Ερβανιτάκη μαζί, νομίζω είναι κορυφαία, αλλά και αυτή είναι εξαιρετική, μια που είναι η πρωτότυπη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι με ένα τραγούδι από το Λουκιανό και Λαϊδόνι. Διασκευασμένο, το τραγούδι είναι του Λουκιανού, αλλά διασκευάστηκε στο αφιερωματικό άλμπουμ που έγινε για τον Λουκιανό, ο οποίος είχε αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη και δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούμε τα τραγούδια του. Μετά θα κάνω ένα break και θα επιστρέψουμε, έτσι.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
3: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
3: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
3: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
3: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αχ, αυτή η νύχτα τι κάνει. Η νύχτα παίρνει την ευθύνη και ποιος λογαριάζει την ευθύνη. Η Αφροδίτη Μάνου από δεκαετία του 80 και ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της εποχής εκείνης και πραγματικά μια μεγάλη, άλλη μια μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, δεύτερη μιωράκι μαζί. Εγώ πάλι νιώθω και πάλι παιδί. Και θέλω να νιώσω πάλι παιδί γιατί θέλω να βγω στους δρόμους όπως τα παιδιά, τα 6,5, ποια 6,5 παιδιά, τα 6,5 είναι αυτά που συλλήφθηκαν τα παιδιά στη Γαλλία προς το παρόν και εκεί εξελίσσεται ένας νέος Μάης του 68 και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ, ασχολούμαστε με τις οικονομικές διαμάχες καλλιτεχνών, με το τι έγινε αυτό, με το τι έγινε εκείνο, με άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Αυτό είναι εξοργιστικό και πολύ παραπλανητικό και επίσης πρέπει λίγο να ξυπνάμε. Πού και πού, μην κοιμόμαστε και είμαστε στον καναπέ όλη την ώρα με ένα τηλεκοντρόλ και κοιτάμε το TikTok. Δεν είναι εκεί η ζωή, έξω είναι η ζωή. Πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, ναι.

Γι' αυτό σου λέω στην έλα, στην αγκαλιά μου έλα, Βασίλης Προκωνσταντίνου, σε ένα ιστορικό ακόμα κομμάτι, το οποίο υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην το ξέρει, υπάρχει κάποιος να μην το τραγουδάει, όπου και αν βρεθεί, όποτε και αν το ακούσει. Έτσι είναι τα μεγάλα τραγούδια. Τα ακούμε, τα αγαπάμε και τα τραγουδάμε κάθε φορά που έρχονται μπροστά στο διάβα μας.

0: Μάνος Λοΐζος, Δήμητρα Γαλάνη για το φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Δεν τελειώνουμε έτσι. Ξέρετε, πάντα τελειώνουμε με ένα τραγούδι για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το επόμενο μέρος εκπομπής, το τρίτο μας μέρος. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, μικρούλι, αλλά τόσο περιεκτικό που πραγματικά είναι θαυμαστό πώς γίνεται μέσα σε δύο λεπτά να ακούγεται ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Από το Μίλτο Πασχαλίδη έρχεται και το ζωντανό άλμπουμ που ηχογράφησε στο Σταυρό του Νότου.
1: Τραγούδι για μια στάλια.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Λουκάς Παντόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Φωτεινή Βελεσιότου με τραγούδι του Σταύρου Σιώλα, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δύο πιο πετυχημένα, θα έλεγα, τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Φωτεινή Βελεσιότου. Αυτό και οι Μέλισσες. Έτσι, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άλλη μια ώρα θα έχουμε μαζί να διανύσουμε με τραγούδια, με μουσικές, με σχολιάκια. Εγώ θέλω να γίνω και λίγο πιο καυστικός. Θα δω πόσο με παίρνει να γίνω, γιατί καμιά φορά, εντάξει, υπάρχει ένα όριο ευπρέπειας. Ο κύριος Μανώλης Μητσιάς παίρνει τη σκυτάλη με τραγούδι που έγραψε γι' αυτόν ο Γιώργος Στεφάνος.

εντάξει, δεν έχετε παράπονο, σας πηγαίνουμε από, ξέρω εγώ, από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη και τις, ξέρω εγώ, και τις Κυκλάδες μέχρι και το Σαν Χουάν στο Μεξικό. Αυτή ήταν η Ρένα Μόρφη σε ένα τραγούδι που πήγε πάνω εντελώς στα μέτρα της και τη φωνή της και πραγματικά ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ρυθμικό κομμάτι και αυτό γραμμένο από τον Σταύρο Σιόλα, τον οποίο τον ακούσαμε σε δεύτερη φωνή. Πραγματικά, ο Σταύρος έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο να γράφει τραγούδια για ερμηνευτές και καλλιτέχνες που κουμπώνουν πάρα πολύ πάνω στη φωνή τους και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, αβαντάζ, εγώ θα το έλεγα, έτσι, πλεονέκτημα ελληνιστή. Η Νίνα Μαζάνη παίρνει τη συνέχεια.

Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάν, η οποία όχι απλά μας εντυπωσίασε, μας ξάφνιασε κιόλας, γιατί το τραγούδι τελειώνει κάπως απότομα. Αλλά είμαστε εδώ, alert, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε η Ανδριάννα Μπαμπάλη μαζί με τον πολλά χρόνια συνεργάτη της Γιώργη Χριστοδούλου.

Γιώργος Ζαμπέτας ο δημιουργός, εντελώς διασκευασμένος και πάρα πολύ όμορφος και πολύ ρομαντικός, εγώ θα το έλεγα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το εμιωράκι με ένα ακόμα έτσι τέτοιου είδους τραγούδι που μας παραπέμπει σε μια άλλη ρομαντική διάθεση και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Ξέρετε, αυτά τραγούδια τώρα μου θύμισαν και ένα επεισόδιο που είδα την περασμένη Κυριακή από τα Φαντάσματα, που ο ποιητής, αν δεν ξέρω αν το βλέπετε το Φαντάσμα, το Στάρ είναι νομίζω μία από τις δύο καλύτερες σειρές που παίζονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, όπου ο ποιητής που το φάντασμα ποιητής ενημερώνει την Μαρίνα για το πώς έγινε ο θάνατός του και έγινε φάντασμα κτλ. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
1: Καλήν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε και πάλι τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Οδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Όλα είναι τέλεια. Ή αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η Νατάσα Μποφίλιο, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η δημιουργή του τραγουδιού, η γνωστή τριάδα που χτύπησε λίγο περίπου 1,5 χρόνο μετά από το άλμπουμ που έβγαλε η Νατάσα με το Μανώλη Φάμελο. Το Όλα είναι μπροστά. Όλα είναι μπροστά, όλα είναι τέλεια. Τι να το κάνουμε τώρα, πάμε παρακάτω. Και έτσι πρέπει να είναι. Αισιοδοξία να έχουμε, γιατί δεν μας βλέπω να γίνεται τίποτα άλλο εκτός από αισιοδοξία. Μπας και πιστέψουμε στο κάτι καλύτερο. Γιατί ξέρετε, η καιρή είναι ζωφερή και περίεργη. Και πρέπει κάπως να μαλακώσουμε, κάπως να δούμε τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να πάμε όλο το θέμα παρακάτω. Για να μην φτάσουμε έτσι να κοιτάμε τα άστρα και να δούμε τι θα φέρουν τα άστρα και τα ζώδια, που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι. Προς το παρόν όμως θα πάμε προς τα εκεί, αλλά μέσα από ένα αστεροσκοπείο. Ο Γιώργος Καραδήμος το αναλαμβάνει αυτό και μας πηγαίνει με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μπαμπιστόκας για την συνέχεια μας. Και ξέρετε, δεν μας έχουν μείνει και πάρα πολλά λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα μεταδίδουμε ωραία τραγούδια, γιατί έτσι μας αρέσει να κάνουμε και έτσι σας έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Το επόμενο έρχεται και είναι διασκευασμένο. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη. Εδώ, για ακούστε.

Η Μαρίανα Κατσιμίχα για να σε συναντήσω. Το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, το οποίο ξαναγνωρίζουμε τώρα από την αρχή, και γιατί όχι. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα σας κλείσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι, και ένα τραγούδι αυτό που έρχεται από τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Γεια χαρά.

στίχους περνά. Μες στον ύπνο σου παραμονεύει, θα μεταμορφωθείς. Απ' τη φλόγα σε ουράνιο σώμα, μα η παλιά σου

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε με τους ήχους του Μάνου Χατζηδάκη στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.

Δεκαπέντε οργανικά. Δεκαπέντε εσπερινή. Ο γενικός τίτλος της δισκογραφικής αυτής κίνησης του Μάνου Χατζηδάκη στα 1965. Γνωστές μελωδίες του συνθέτη, όπως τις αποδίδουν οι κιθάρες των Μιλιαρέση Φάμπα, η άρπα της Αλίκης Κρίθαρη, το κοντραμπάσο του Ανδρέα Ρουδουσάκη και βέβαια το πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη.

Η σύνθεση που μόλις ακούσατε προϋπήρχε ως οργανικό με τίτλο «Η Ερημιά» στα «Παιδιά του Πειραιά», την κινηματογραφική ταινία του Ζίλντα Σεν στα 1960. Για τον κύκλο αυτό μετονομάστηκε σε «Νυχτερινός περίπατος». Προηγήθηκε το «Τριαντάφυλλο», το κύριο θέμα από την μουσική για την πρώτη ελληνική παρουσίαση του έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Δόνα Ροζίτα» στα 1959 από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Το «Τριαντάφυλλο» λοιπόν και το εναρκτήριο άκουσμά μας, η ξεχασμένη πέτρα, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για τις ανάγκες μιας άλλης θεατρικής παράστασης. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Πιραντέλο, που ανέβηκε από το θίασο του Δημήτρη Μυράτ στα 1961 και που για την ιστορία ερμήνευσε η Βούλες Μπουλάκη.

Η οδός ονείρων που μόλις ακούσατε πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 στο θέατρο Μετροπόλιταν. Μια ιδιάζουσα επιθεώρηση, όπως χαρακτηρίστηκε. Η τελευταία συμπεριλήφθηκε επίσης στον κύκλο 15 Εσπερινή του Μάνου Χατζηδάκη στα 1961. Και μετά τον μακροχελέστατο πρόλογο, η Νένα Βενετζάνου τραγουδά τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» πίσω από το παράθυρό μου.

Το Νίκο Πορτοκάλογλου διαδέχεται ένας νεαρός Γιώργος Δαλάρας τα 1971, τραγουδώντας Απόστολο Καλδάρα.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, τον Απόστολο Καλδάρα διαδέχεται ο Μίκης Θεοδωράκης με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου και την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Τα σιγόντα της Τάνιας Θανακλείδου. Τα λαϊκά. Ο γενικός τίτλος της συνεργασίας τους από που σε αυτή τη γειτονιά.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 και ακολουθώντας το Μίκη Θεοδωράκη. Από το 73 στα 74 και από το Μανώλη Μητσιά στον Στέλιο Καζαντζίδη. Στην Ανατολή, ο γενικός τίτλος του κύκλου με τις ερμηνείες του πρώην αφερθέντα και τα σιγόντα της νεαρής Χαρούλας Αλεξίου. Επιλέξαμε το τραγούδι «Άστα το πουλί».

3 χρόνια μετά, στα 1977. Το μυστικό. Με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη, όπως συμπεριλήφθηκε στην συνεργασία του ποιητή με τον Μίκη Θεοδωράκη, τα λυρικά ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης.

Ακολουθώντας τον Μίκη Θεοδωράκη λοιπόν στην Ελλάδα του 70 αλλά και του 80, 4 χρόνια μετά, από τα 1977 στα 1981. Ραντάρ, ο γενικός τίτλος του κύκλου του, μιας συνεργασίας του με τον Κώστα Τρυπολίτη. Ερμηνευτής, ο Γιώργος Δαλάρας. Από τη φωνή του ακούσαμε τη σύνθεση «Ξημερώνει».

Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, μια επιλογή έργων και τραγουδιών του από τα 1973 έως τα 1984. Τελευταία επιλογή, η σπουδή του πάνω στον Κώστα Καριωτάκη. Γενικός τίτλος, το επίθετο του ποιητή. Ερμηνευτής, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Όλα τα πράγματά μου, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Τον διαδέχεται η Κατερίνα Σιάπαντα. Πόλεμος και ειρήνη.

0: σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

μονιά στο άλοθη χάνεις όταν θα δεις. Μάσια γυρεύει

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
6: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
5: κοκτέιλς,
6: μουσική και party vibes
5: μέχρι αργά.
6: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
5: Καλίν.
6: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
5: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
7: Εκατόν 104,4.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
2: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Ήταν η Spyro Gyra από τη δουλειά Morning Dance τα 1979, το κομμάτι Heliopolis. Αλλά το επόμενο κομμάτι είναι κάτι που κουβαλά βαριά ιστορία πάνω του.

τους πιο προσεκτικούς, ναι, καλά καταλάβατε. Είναι το Τζίνγκο Λόμπα, που 10 χρόνια μετά επρόκει τον Αλασάριο Σαντάνα με την μπάντα του και να το κάνει παγκόσμια επιτυχία. Ο δίσκος αυτός, 1959, πέρασε ίσως λίγο απαρατήρητος, αλλά είναι ουσιαστικά ο πρώτος δίσκος ενός νιγηριανού καλλιτέχνη, εξειδικευμένου νιγηριανού καλλιτέχνη που κουβαλούσε τις ρίζες του, τα κρουστά, τα τύμπανα και τις φωνές στις ΗΠΑ. Έκανε τόση εντύπωση σε πολλούς τότε. Και έμελα στη συνέχεια να γίνει πολύ περισσότερο γνωστός έξω από τη χώρα του. Ο ίδιος γεννήθηκε στα 1927 για να παθάνει στις 6 Απριλίου του 2003 σε ηλικία 75 ετών. Ο δίσκος αυτός που έκανε την τεράστια εντύπωση τότε είναι το Drums of Passion στα 1959. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι πέρα από το Τζίνγκο Λόμπα, το Ακιουόνο, ένα τραγούδι στον μηχανοδηγό του τρένου.

0: περάσουν πολλά χρόνια για να ξεφύγει πάλι άλλο ένα τέτοιο καλλιτέχνη, αυτή τη φορά από το Καμερούν, ο Μανόγκι Μπάνκο, από τα στενά όρια τη Αφρική και να γίνει γνωστό ολόκληρο τον κόσμο με το Soul Makossa. Βέβαια, τότε δεν υπήρχε ο όρο ethnic που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε πλέον κατά κόρον.
1: Yo!

Στη συνέχεια και με την πάροδο των χρόνων, πήραν οι ξένοι που τα ξέρουν όλα την έννοια του εθνικού, του ethnic, είναι μια ελληνική λέξη, καλά το ξέρουμε, και έβαλαν από κάτω πολλά και διάφορα που έρχονται από όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο, είτε είναι αφρικάνικα, είτε νιγηριανά, είτε αυστραλιανά, είτε διάφορες φυλές από όλο τον κόσμο που παίζουν μουσική, όλα αυτά είναι πλέον ethnic. Μάλιστα και ορισμένοι Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν, είχαν τέτοιες ρίζες, κατατάχθηκαν εκεί. Θα μου πείτε ετικέτες. Ναι, απλά ετικέτες. Όταν βρεθούν ένας Νιγηριανός, για παράδειγμα, μαζί με έναν Έλληνα μπουζουξί και από την άλλη μεριά ένα αγορίζει ένα Αυστραλιανό, σίγουρα μπορούν να κάτσουν μαζί και ας μην ξέρουν κουβέντα, να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να κάτσουν μαζί και να παίξουν μουσική, και τα υπόλοιπα, τα έθνη και τα μπέλες, ροκ, τζαζ κλπ. Πάνε περίπατο.

αυτή είναι η κυρία Ζίζα Μουσταφά Ζαντέ. Μια χαρά τα πάει από το Αζερβαϊτζάν με τα πιάνα της, με τις φωνές της. Η επόμενη είναι η μπάντα του Σέρτζι Ναζίροβιτς. Τσιγκάνοι από τη Σερβία, που πριν από μερικά χρόνια βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλο και δεν είχαν κανένα θέμα να κάτσουν και να παίξουν με τους χαΐνιδες.

Άλλος ένας σέρβος. Ο πολύς πλέον Γκόραν Μπρέκοβιτς ήταν αυτός που ακούσαμε με την μπάντα του ζωντανά. Μιλώντας τότε με τον Σέρτζ Ναζίροβιτς πριν από κάποια χρόνια, δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένοι, διότι θεωρούσαν ότι έκλαψε μεγάλο μέρος της μουσικής και το έβγαλε προς τα έξω. Μουσική δική τους, σέρβικη, τσιγκάνικη μουσική, παραδοσιακή μουσική. Βέβαια, το καλό που μπορεί να του προσάψει κανείς, πέρα από το μέγεθός του πλέον όπου έχει φτάσει, είναι ότι έκανε αυτή τη μουσική γνωστή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσα από ταινίες όπως το Underground, είτε μέσα από συναυλίες του σε όλο τον κόσμο.

Άλλος ένας διάσημος Αφρικανός της νεότερης γενιάς βέβαια ήταν ο Salif Keita που ακούσαμε, και ένα συγκρότημα όχι και τόσο γνωστό, η Sacred Spirit Indiani.

Αυτή ήταν η Αμπαρανόια, το ψευδώνυμο με το παιχνίδι με το όνομά του, του κιθαρίστα Αμπάρο Σάντζες, του Ισπανού κιθαρίστα λοιπόν, που στη συνέχεια έγινε συγκρότημα για κάποια χρόνια και χρησιμοποιούνταν στις εμφανίσεις τους. Bob Marley για τη συνέχεια, θα μου πείτε ρέγγε. Ναι, το ρέγγε είχε μια τόσο ισχυρή επίδραση στον κόσμο μετά την δεκαετία του 80, που δεν πολύ σκέφτεται κανένας να το εντάξει στην έννοια του ethnic, με έτσι όπως το συζητάμε, αλλά είναι το ρέγγε. Είναι η ρέγγε. Είναι μια συγκεκριμένη μουσική για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά τελικά είναι όλα τα ίδια πράγματα. Μάλλον είναι όλες οι μουσικές εκφάνσεις της τέχνης που λέμε μουσική. Τα υπόλοιπα απλά ετικέτες.

Για το τέλος, κάτι που οι ξένοι θεωρούν έθνη και εμείς το θεωρούμε δικό μας. Γειτονία, καληνύχτα, από την πάλι ποτέ μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας.

γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νυσταγμένη θα σκεφτεί.

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημέ με εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

0: τραβά τέσσερα, ο Άσης Δροσιάς θα εφέβει.
1: Και οι κερκίδες θα είναι αδιανές, εκεί που ανάβανε μια μέρα οι αναπτήρες σε χιλιάδες. Κάτι κομμένα εισιτήρια πάνω στις θέσεις πεταμένα, κι απ' τα παιδιά της γαλαρίας δεν τραγουδάει πια κανένα. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω εκεί.

Όλα τα φώτα θα έχουν σβήσει και οι οθόνες κολλημένες. Σ' όσες στιγμές μου έχεις αφήσει μέσα στα γέλια μου ρηγμένες. Κι εκεί στη θέση που καθόσουν έπεσε απόψε ένα αστέρι. Κι όμως καμιά απ' τις ευχές μου δεν ξέρει πίσω να σε φέρει. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω εκεί να σ' αγαπάω παράφορα. Μπορεί τα πάντα να σβήνουν, όμως δεν σβήνει η αγάπη. Όμως δεν σβήνει η αγάπη.

Πύλο σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

αρχίζω να νογώ την οστιμιά του σίτινου ψωμιού μας και του τρεχάμενου νερού τη δροσερά και της γυναίκας της καλής την άγια ζεστασιά στο στρώμα.

κόρφος της καλός. Κι είναι χαρά μεγάλη να ζούμε ομάδες σαν αντρόγινο, να σμίγουμε, να τρώμε και να δουλεύουμε μαζί κι οι δυο στον

0: εδώ, στην παιχνιδιάρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Οι καταθέσεις που τη φτώχεια σου ξορκίζουν σαν συνολάκι εορτών με δανεικά λεφτά την όμορφη ζωή σου να στολίζουν.

αρπάξουν σε την ζωή. Η τηλεόραση μας παίζει αυτό το έργο. Τι να σου πω για τούτη τη σκηνή. Την έχει ζήσει πλέον μέσα κι έξω.

ψεύτης για χάρη μιας μεγάλης λόξης, που είναι στην άκρη πάντα μοναχός. Σπροξιά χρειάζεται.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: καιρό σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Γκρόσα μάντι σε ψάχνω τα επόμενα μου χρόνια.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε με τους ήχους του Μάνου Χατζηδάκη στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι.

15 οργανικά. 15 εσπερινή, ο γενικός τίτλος της δισκογραφικής αυτής κίνησης του Μάνου Χατζηδάκη στα 1965. Γνωστές μελωδίες του συνθέτη, όπως τις αποδίδουν οι κιθάρες των Μιλιαρέση Φάμπα, η άρπα της Αλίκης Κρίθαρη, το κοντραμπάσο του Ανδρέα Ροδουσάκη και βέβαια το πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη.

Η σύνθεση που μόλις ακούσατε προϋπήρχε ως οργανικό με τίτλο «Η Ερημιά» στα «Παιδιά του Πειραιά», την κινηματογραφική ταινία του Ζίλντα Σεν στα 1960. Για τον κύκλο αυτό μετονομάστηκε σε «Νυχτερινός περίπατος». Προηγήθηκε το «Τριαντάφυλλο». Το κύριο θέμα από την μουσική για την πρώτη ελληνική παρουσίαση του έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Δόνα Ροζίτα» στα 1959 από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Το «Τριαντάφυλλο» λοιπόν και το «Εναρκτήριο άκουσμά μας», «Η ξεχασμένη πέτρα», ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη για τις ανάγκες μιας άλλης θεατρικής παράστασης. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε του Λουίτζι Πιραντέλου, που ανέβηκε από το θίασο του Δημήτρη Μυράτ στα 1961 και που για την ιστορία ερμήνευσε Ιβούλες Μπουλάκη.

Η οδός ονείρων που μόλις ακούσατε πρωτοπαρουσιάστηκε το 1962 στο θέατρο Μετροπόλιταν. Μια ιδιάζουσα επιθεώρηση, όπως χαρακτηρίστηκε. Η τελευταία συμπεριλήφθηκε επίσης στον κύκλο 15 Σπερινή του Μάνου Χατζηδάκη στα 1961. Και μετά τον μακροχελέστατο πρόλογο, η Νένα Βενετζάνου τραγουδά τους «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» πίσω από το παράθυρό μου.

Το Νίκο Πορτοκάλογλου διαδέχεται ένας νεαρός Γιώργος Δαλάρας τα 1971 τραγουδώντας Απόστολο Καλβάρα.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, τον Απόστολο Καλδάρα διαδέχεται ο Μίκης Θεοδωράκης, με το λόγο του Μάνου Ελευθερίου και την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, τα σιγόντα της Τάνιας Θανακλείδου, τα λαϊκά, ο γενικός τίτλος της συνεργασίας τους από που σε αυτή τη γειτονιά.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70 και ακολουθώντας το Μίκη Θεοδωράκη. Από το 73 στα 74 και από το Μανώλη Μητσιά στον Στέλιο Καζαντζίδη. Στην Ανατολή, ο γενικός τίτλος του κύκλου με τις ερμηνείες του πρώην αφερθέντα και τα σιγόντα της νεαρής Χαρούλας Αλεξίου. Επιλέξαμε το τραγούδι «Άστα το πουλί».

Τρία χρόνια μετά, στα 1977, το μυστικό, με το λόγο του Τάσου Λιβαδίτη, όπως συμπεριλήφθηκε στην συνεργασία του ποιητή με τον Μίκη Θεοδωράκη, τα λυρικά ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης.

Ακολουθώντας το Μίκη Θεοδωράκη λοιπόν στην Ελλάδα του 70 αλλά και του 80, 4 χρόνια μετά, από τα 1977 στα 1981. Ραντάρ, ο γενικός τίτλος του κύκλου του, μιας συνεργασίας του με τον Κώστα Τρυπολίτη. Ερμηνευτής ο Γιώργος Δαλάρας. Από τη φωνή του ακούσαμε τη σύνθεση «Ξημερώνει».

Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, μια επιλογή έργων και τραγουδιών του από τα 1973 έως τα 1984. Τελευταία επιλογή, η σπουδή του πάνω στον Κώστα Καριωτάκη. Γενικός τίτλος, το επίθετο του ποιητή. Ερμηνευτής, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Όλα τα πράγματά μου, για να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα. Τον διαδέχεται η Κατερίνα Σιάπαντα. Πόλεμος και ειρήνη.

0: μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
0: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ήταν η Spyro Gyra από τη δουλειά Morning Dance τα 1979, το κομμάτι Heliopolis. Αλλά το επόμενο κομμάτι είναι κάτι που κουβαλά βαριά ιστορία πάνω του.

τους πιο προσεκτικούς, ναι, καλά καταλάβατε. Είναι το Τζίνγκο Λόμπα, που 10 χρόνια μετά επρόκειτο να λανσάρει ο Σαντάνα με την μπάντα του και να το κάνει παγκόσμια επιτυχία. Ο δίσκος αυτός, 1959, πέρασε ίσως λίγο απαρατήρητος, αλλά είναι ουσιαστικά ο πρώτος δίσκος ενός νιγηριανού καλλιτέχνη, εξειδικευμένου νιγηριανού καλλιτέχνη που κουβαλούσε τις ρίζες του, τα κρουστά, τα τύμπανα και τις φωνές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε τόση εντύπωση σε πολλούς τότε. Και έμελε στη συνέχεια να γίνει πολύ περισσότερο γνωστός έξω από τη χώρα του. Ο ίδιος γεννήθηκε στα 1927 για να παθάνει στις 6 Απριλίου του 2003 σε ηλικία 75 ετών. Ο δίσκος αυτός που έκανε την τεράστια εντύπωση τότε είναι το Drums of Passion στα 1959. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι πέρα από το Τζίνγκο Λόμπα, το Aki Wono, ένα τραγούδι στον μηχανοδηγό του τρένου.

0: Θα περάσουν πολλά χρόνια για να ξεφύγει πάλι άλλος ένας τέτοιος καλλιτέχνης, αυτή τη φορά από το Καμερούν, ο Μανού Ντιμπάνκο, από τα στενά όρια της Αφρικής και να γίνει γνωστός ολόκληρο τον κόσμο με το Soul Makossa. Βέβαια, τότε δεν υπήρχε ο όρος ethnic που συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε πλέον κατά κόρον.
1: Abuna sangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleva wazu o Soul Makossa lad. Yo.

Στη συνέχεια και με την πάροδο των χρόνων, πήραν οι ξένοι που τα ξέρουν όλα, την έννοια του εθνικού, του ethnic, είναι μια ελληνική λέξη, καλά το ξέρουμε, και έβαλαν από κάτω πολλά και διάφορα που έρχονται από όλο τον υπόλοιπο τον κόσμο, είτε είναι αφρικάνικα, είτε νιγηριανά, είτε αυστραλιανά, είτε διάφορες φυλές από όλο τον κόσμο που παίζουν μουσική, όλα αυτά είναι πλέον ethnic. Μάλιστα και ορισμένοι Έλληνες καλλιτέχνες που είχαν τέτοιες ρίζες, κατατάχθηκαν εκεί. Θα μου πείτε ετικέτες. Ναι, απλά ετικέτες. Όταν βρεθούν ένας Νιγηριανός, για παράδειγμα, μαζί με έναν Έλληνα μπουζουξί και από την άλλη μεριά ένα αγορίζινα Αυστραλιανό, σίγουρα μπορούν να κάτσουν μαζί και ας μην ξέρουν κουβέντα. Να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να κάτσουν μαζί και να παίξουν μουσική. Και τα υπόλοιπα, τα έθνη και τα μπέλες, ροκ, τζαζ κλπ. Πάνε περίπατο.

Αυτή είναι η κυρία Ζίζα Μουσταφά Ζαντέ. Μια χαρά τα πάει από το Αζερβαϊτζάν με τα πιάνα της, με τις φωνές της. Η επόμενη είναι η μπάντα του Σέρτζι Ναζίροβιτς. Τσιγκάνοι από τη Σερβία, που πριν από μερικά χρόνια βρέθηκαν στον Άγιο Νικόλο και δεν είχαν κανένα θέμα να κάτσουν και να παίξουν με τους χαΐνιδες.

Άλλος ένας σέρβος. Ο πολύς πλέον Γκόραν Μπρέκοβιτς ήταν αυτός που ακούσαμε με την μπάντα του ζωντανά. Μιλώντας τότε με τον Σέρτζι Ναζίροβιτς πριν από κάποια χρόνια, δεν ήταν και τόσο ενθουσιασμένοι, διότι θεωρούσαν ότι έκλαψε μεγάλο μέρος της μουσικής και το έβγαλε προς τα έξω. Μουσική δική τους, σέρβικη, τσιγκάνικη μουσική, παραδοσιακή μουσική. Βέβαια, το καλό που μπορεί να του προσάψει κανείς, πέρα από το μέγεθός του πλέον όπου έχει φτάσει, είναι ότι έκανε αυτή τη μουσική γνωστή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσα από ταινίες όπως το Underground, είτε μέσα από συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Άλλος ένας διάσημος Αφρικανός της νεότερης γενιάς βέβαια ήταν ο Salif Keita που ακούσαμε, και ένα συγκρότημα όχι και τόσο γνωστό, η Sacred Spirit, Ινδιάνοι.

Αυτή ήταν η Αμπαρανόια, το ψευδώνυμο με το παιχνίδι με το όνομά του, του κιθαρίστα Αμπάρο Σάντζες, του Ισπανού κιθαρίστα λοιπόν, που στη συνέχεια έγινε συγκρότημα για κάποια χρόνια και χρησιμοποιούνταν στις εμφανίσεις τους. Bob Marley για τη συνέχεια, θα μου πείτε ρέγγε. Ναι, το ρέγγε είχε μια τόσο ισχυρή επίδραση στον κόσμο μετά την δεκαετία του 80, που δεν πολύ σκέφτεται κανένας να το εντάξει στην έννοια του ethnic, με έτσι όπως το συζητάμε, αλλά είναι το ρέγγε. Είναι η ρέγγε. Είναι μια συγκεκριμένη μουσική για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά τελικά είναι όλα τα ίδια πράγματα. Μάλλον είναι όλες οι μουσικές εκφάνσεις της τέχνης που λέμε μουσική. Τα υπόλοιπα απλά έτυχε.

Για το τέλος, κάτι που οι ξένοι θεωρούν έθνη και εμείς το θεωρούμε δικό μας. Γειτονία, καληνύχτα, από την πάλι ποτέ μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.